0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη, δεύτερη ώρα εκπομπής. Έρη Πανάγος στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο, σκητάλη έχει πάρει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Καλημέρα, Χριστίνα μου. Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 με τη Σταυρούλα να περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλέφωνα στο 211-1088-880 και εγώ να περιμένω τα δικά σας email στο radio@parapolitica.gr. Ο καιρός είναι πολύ καλός, ήδη το θερμόμετρο εδώ στην Αθήνα δείχνει 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη, δείχνει 15. Σχετικά ανεβασμένη θερμοκρασία σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα, μόνο στην Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία βλέπω αυτή τη στιγμή έτσι πιο χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά ο καιρός θα είναι αίθριος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και φυσικά ανεβασμένες θερμοκρασίες και στα νότια. Στην όμορφη Κρήτη μας, 19 βαθμοί Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα, 18 στη Ρόδο και στα Ιόνια νησιά εκεί, από 16 έως 18 βαθμούς Κελσίου και εκεί. Λοιπόν, ανεβασμένη διάθεση, ανεβασμένη θερμοκρασία και μια κίνηση η οποία είναι σε σχεδόν τίποτα αυτή την ώρα. Το ρολόι δείχνει 6 και 6 πρώτα λεπτά. Δεν υπάρχει κίνηση, ελεύθερη δρόμη, παιδιά, ακόμα και το ποτάμι είναι καθαρό. Έτσι, είναι πολύ καλή είδηση αυτή για πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους. Ο φίλος μας ο Στέφανος έχει στείλει το μήνυμά του σχετικά με το θέμα που συζητάγαμε πριν για τη Eurovision. Όταν λαμβάνεις μέρος, λέει, ως κράτος σε έναν μουσικό διαγωνισμό μερικές μέρες πριν τη 19η Μαΐου, την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, τουλάχιστον για μας τους πόντιους, έχοντας ως συνδιαγωνιζόμενο ένα κράτος apartheid που κατηγορείται στο σύνολό του για γενοκτονία του λαού που επικεί και έχοντας στο παρελθόν σου μια Μαρίζα Κοχ που έχει τραγουδήσει το Παναγιά μου για μια ελληνική τραγωδία γενοκτονία και εσύ με όλα τα παραπάνω πας με ένα φέτο εν καιρό γεωπολιτικών αστάθειών, τότε είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν είναι μονάχα ο στραβός γυάλος το πρόβλημα. Λέει ο φίλος μας ο Στέφανος, ο οποίος στέλνει τα φιλιά του, την αγάπη του από το Λούτσεραθ. Κοίταξε Στέφανε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, ότι όντως δεν είναι μόνο θέμα έτσι, ένα πανηγυράκι που όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, το οποίο βέβαια χτύπησε 84%, έτσι. Μιλάμε ότι είναι ρεκόρ 15 ετίας για τη δημόσια τηλεόραση, που σημαίνει ότι έχει απήχηση, ξεκάθαρα. Τώρα αν κάποιος σε κάποιους δεν αρέσει και τα λοιπά, αυτό δείχνει τουλάχιστον ότι μπορεί να μην αρέσει σε αρκετούς, αλλά στην πλειοψηφία ο κόσμος ακόμα το παρακολουθεί, το βλέπει, παρότι μπορεί να μην, να μην είναι τόσο Eurofan, ας πούμε, αλλά το βλέπει. Αυτό κάτι δείχνει. Από την άλλη βέβαια ότι παίζονται διάφορα παιχνίδια, το είχαμε δει και στο παρελθόν, θυμάστε ότι γίνονται διάφορες εκεί τις διεργασίες με τις βόρειες χώρες, σκανδιναβικές χώρες, η μία στηρίζει την άλλη, όπως και εμείς έχουμε την Κύπρο, με την οποία έτσι συνήθως ανταλλάσσουμε και τα δωδεκάρια και καλά κάνουμε δηλαδή. Τώρα, όσον αφορά τα γεωπολιτικά που αναφέρεις, εδώ φίλε μου αγαπημένε, όλοι λένε πόσες χώρες έχουν αποχωρήσει από τον διαγωνισμό, διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Και την ίδια ώρα, έτσι, βλέπεις ότι το Ισραήλ είναι πολύ ψηλά στις βαθμολογίες, δεύτερη θέση στις επιτροπές, δεύτερη θέση και στο κοινό. Άρα λοιπόν, ξεκάθαρα παίζονται και τέτοια παιχνίδια, συμμαχίες και συνθήκες. Η Βουλγαρία, ας πούμε, λέγεται ότι επειδή μπήκε στο ευρώ και τα λοιπά, στην Νομισματική Ένωση, έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Τώρα, εντάξει, αυτά είναι υψηλές αναλύσεις. Εμείς παρακολουθούμε και βλέπουμε τι συνέβη. Εγώ σας είπα, μια χαρά ήταν η συμμετοχή του Ακύλα, ένα παιδί με χαμόγελο κτλ. Το ότι δεν είχε, ας πούμε, αναφορά σε κάποιο ιστορικό γεγονός, όπως παραδείγματος χάρη ήταν η Κλαβδία πέρσι. Άλλο πράγμα αυτό. Άλλη εμφάνιση. Στους περισσότερους αρέσουν οι ελληνικές συμμετοχές με τα ελληνικά τραγούδια, με τον ελληνικό στίχο κτλ. Πόσες φορές όμως έχει τύχει να πάει ένα ελληνικό τραγούδι και να μην έχει πάει και τόσο καλά. Εδώ τώρα σε αυτή την περίπτωση πολλές φορές αυτοί που γνωρίζουν καλά το διαγωνισμό πηγαίνουν και με το ρεύμα της εποχής. Το Μπαγκαράγκα, ας πούμε τώρα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση της Βουλγαρίας, είναι ένα τραγούδι το οποίο άρεσε πάρα πολύ στη νεολαία, δηλαδή στους πιτσιρικάδες, στους έφηβους, σε αυτούς που δημιουργούν τη μόδα. Κακά τα ψέματα, τη μόδα δεν τη δημιουργούν οι άνθρωποι που είναι 40, 50 και 60 χρονών, τη μόδα τη δημιουργεί η νεολαία. Εκάστοτε νεολαία, εκάστοτε εποχή κτλ. Τότε με την Παπαρίζου ήταν η εποχή αυτή που η Έλενα Παπαρίζου είχε όλο το πακέτο.
σε σκηνική παρουσία, σε τραγούδι, με ελληνικό στίχο, με τη λύρα όμως, έτσι και με ξένο στίχο αλλά και με τη λύρα, πολύ σημαντικό, με όλες αυτές ας πούμε τις συνθήκες που διαμόρφωσαν και έφεραν την πρωτιά στη χώρα. Τώρα σε άλλες χώρες βλέπεις ότι υπάρχει, παραδείγματος χάρη η Κύπρος δεν πήγε με την κυπριακή διάλεκτο. Πήγε με την κυπριακή διάλεκτο και 19η θέση. Είναι διάφορα παιχνίδια παίζονται. Και εκεί που πας ας πούμε να το πας προς το παραδοσιακό, σου σκάει μύτη ας πούμε κάτι τελείως εκτός κατάστασης, όπως τώρα η Βουλγαρία. Δεν ήταν στα φαβορί. Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση. Και ότι όλες αυτές τα προγνωστικά και όλα αυτά που λέγανε ότι είμαστε ψηλά και στην τριάδα κτλ., όλα αυτά πήγανε κουβά. Λοιπόν, για να πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα. Καθώς ξημερώνει 18η Μαΐου και φυσικά να πούμε τα συγχαρητήριά μας στους αεκτζίδες που γιόρτασαν χθες με τη μεγάλη φιέστα εκεί στη Φιλαδέλφεια τη μεγάλη τους νίκη και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εφημερίδα απογευματινή, εφημερία ασφάλεια αναγέννηση, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας, οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο, ιστορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Παναθηναϊκός έσωσε την παρτίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβαλε στα προκριματικά του Champions League. Δάκτυλος Τσίπρας στον προαναγγελθέν λουκέτο στον ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτήματα για τα εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης στην Κουμουνδούρου. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από τον Φάμελο, εχμές Κασελάκη. Ραγδαίες ανακατατάξεις με τη διάλυση της Νέας Αριστεράς και τη δημιουργία κομμάτων από Καριστιανού και Σαμαρά. Αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης τεκμηρίων. Το όφελος αγγίζει το 30% φέτος. Οι παγίδες για ελεύθερους επαγγελματίες και επιδευματίες. Συναγερμός για έμπολα, πόσο ανησυχητική είναι η νέα επιδημία σε Κονγκό και Ουγκάντα. Εφημερίδα Τα Νέα. Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Τι φέρει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. Ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. 5 χρόνια από την εφαρμογή του νόμου, στην επιμέλεια, οι ανοιχτές πληγές. Πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις φίνες στη ρύθμιση. Τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί. Δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Ποιοι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση. Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ. Στη 10η θέση ο Ακυλάς. Ημερολόγιο εξουθένωσης μέσω του TikTok από γιατρούς. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, Εφημερία Ασφάλεια Νέο Κράτος, Γαλάζια Αυτοδυναμία στις κάλπες του 27 για την Ελλάδα του 30. Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ. Στο Champions League ο θρύλος, στο Europa ο ΠΑΟΚ. Σε ρυθμούς Μπαγκαράγκα χόρεψε η Eurovision, ο θρίαμβος της Δάρα και η 10η θέση για τον Ακύλα. Το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα για τις θέσεις στάθμευσης, εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενοικίαση ή αγορά. Αύξηση κρατήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες για το καλοκαίρι. Η εφημερίδα των συντακτών σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσία στο κυβερνητικό κόμμα. Πια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Κοινωνική αντιπαροχή χωρίς πλαφόν στο ενίκιο οι κατοικίες. ΑΕΗ, κρίση στο Πάντιο, το πρώτο μεταπτυχιακό με δίδακτρα από κοινού με το Κολούμπια, προκαλεί αντιδράσεις. Και Super League, μια γιορτή όπως τις άρμοζε, με βεγγαλικά, drone show, μπόλικο suspense και πάνω από 40.000 κόσμο, εντός και εκτός γηπέδου, η ΑΕΚ έκανε χθες τη φιέστα του τίτλου. Η εφημερίδα Δημοκρατία.
Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόνου στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Τουρκία, προκλητική άσκηση απόβασης σε ελληνικά νησιά. Πρόκειται για διακλαδική ή διακρατική άσκηση και ενώ προωθεί για ψήφιση νομοσχέδιο με το οποίο επιχειρεί να οικειοποιηθεί το μισό Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί αδρανής, σαν να μην την ενδιαφέρουν όσα σχεδιάζει η Τουρκία εις βάρος της χώρας.

Νέα Δημοκρατία, συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης. Βόμβες δένδια κατά Μητσοτάκη. Αρχηγική εμφάνιση με έντονη κριτική κατά Μαξίμου και κατάθεση πλατφόρμας με τις θέσεις του. Κριτική και από τον Βασίλη Κικίλια. Εχμές Κυριακού κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Καμία αναφορά για σκάνδαλα. Γαλάζια πατρίδα και ουκρανικό ντρόν. Τα βλέπει όλα καλά και ζει σε άλλη χώρα. Ραδιοφωνά, η κυβέρνηση οδηγεί δεκάδες σταθμούς σε λουκέτο. Μεταναστευτικό, κοινό μέτωπο Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται οι ειδήσεις όπως παρουσιάζονται στον ελληνικό τύπο. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr. Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Ελπίζω να είστε καλά, να σας βρίσκει όμορφα αυτό το ξημέρωμα. Ξημέρωσε. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα δει στις 8:32 πρώτα λεπτά. Είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Είναι η Διεθνής ημέρα των μουσείων. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Και σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Ιδέα. Φαϊνή, δεν ξέρω ότι υπάρχει ίδιο όνομα. Μάλιστα. Εφράσιος. Γεια σας κύριε Εφράσι, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά. Λοιπόν, την αγάπη μας, την καλημέρα μας σε όσους γιορτάζουν, σε όσους γιορτάζουν τη γιορτή τους, τα γενέθλιά τους, κάποια μεγάλη σημαντική επέτειο. Να είστε γιαροί, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Και όποιος σας τη χαλάει τη διάθεση, απλά μην δίνετε σημασία. Αστρολογικά λέει δεν είναι καλές μέρες. Λες πάλι. Μονίμως. Ανεξαρτήτως ζωδίου. Ναι, ναι, ναι, λέει, δεν είναι, λέει, οι μέρες είναι λίγο κάπως περίεργες. Υπάρχει, λέει, ένας εκνευρισμός ο οποίος διαχέεται, λέει, έτσι, υπάρχει μια αυτή, ένας εκνευρισμός ο οποίος αποτυπώνεται έτσι με διάφορους τρόπους. Οπότε, παιδιά, ό,τι και να σας λένε, από το ένα να μπαίνει και από το άλλο να βγαίνει και να κάνετε έτσι τον Κινέζο κτλ. Νιχάου. Έτσι λένε οι Κινέζοι το γεια σου. Νιχάου. Λοιπόν, εκεί τώρα στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται? Οι υπάλληλοι της καθαριότητας στη Θεσσαλονίκη τραβάνε τα μαλλιά τους οι άνθρωποι εκεί, οι άνθρωποι της καθαριότητας, τους οποίους πολύ αγαπούμε, πολύ εκτιμούμε, διότι χωρίς τους ανθρώπους αυτούς πραγματικά θα είχαμε πρόβλημα, και που πρέπει να σεβόμαστε και τη δουλειά τους και το πόσο δύσκολα και κάτω από πόσο δύσκολες συνθήκες φροντίζουν ώστε να υπάρχει, να διατηρείται η δημόσια υγεία. Ξεπερνούν, λέει, κάθε φαντασία όσα αφήνουν δίπλα στους κάδους εκεί κάποιοι κάτοικοι εκεί στη Θεσσαλονίκη, με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα πραγματικά να μην πιστεύουν στα μάτια τους με αυτά που βλέπουν. Ξέραμε για καναπέδες σαλονιών, ξέραμε για στρώματα, για ηλεκτρικές συσκευές παλιές κτλ., για λεκάνες τουαλέτας, έτσι. Αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα που κανένας πραγματικά δεν περίμενε ότι θα βρεθούν σε κάδους εκεί, στη Θεσσαλονίκη. Παραδείγματος χάρη, βρέθηκε σπασμένο φέρετρο. Κοιτάει η Χριστίνα τρελάθηκε. Κι όμως, παιδιά, ναι, οι υπάλληλοι εκεί της καθαριότητας στη Θεσσαλονίκη καταγγέλνουν ότι βρήκαν παρατημένο σε ένα δρόμο εκεί ένα σπασμένο φέρετρο. Μακριά Παναγία μου από εδώ. Να το μαζέψουν οι πάλι εκεί τις καθαριότητες, προσπάθησαν και τα λοιπά. Επίσης βρέθηκε μια βάρκα. Και βάρκα και φέρετρο. Θα την κάνω. Ναι, ναι. Για άλλες πολιτείες είναι και τα δύο. Πάνω στο πεζοδρόμιο βάρκα τώρα, αλήθεια. Άλλο αξιοπερίεργο. Αντιδραστήριο αιματολογικών τεστ. Από κάποιο μικροβιολογικό προφανώς εργαστήριο που αποφάσισε ότι δεν το χρειαζότανε και σου λέει δεν το πετάμε στα σκουπίδια. Λιγμένα αναλώσιμα. Από μινάρια από COVID. Κατάλαβες? Ναι. Μέχρι και στέφανα γάμου.
1: Όλα
0: χρήματα. Παντρεύεσαι, πεθαίνεις, ψαρεύεις. Αυτός ο γάμος πάντως με τα Στέφανα δεν πρέπει να πήγε, δεν πήγε καλά αυτός. Στο Δήμο Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν, λέει, 12.500 τόνοι ογκωδών, συσκευών κτλ. Από όλες τις γειτονιές, ενώ τους πρώτους 4,5 μήνες του έτους η συγκομιδή ανέρχεται στους 5.000 τόνους. Με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Ζαχαριάδη, να εκτιμά πως αν συνεχιστεί η ροή με τον ίδιο ρυθμό, ενδεχομένως να ξεπεραστεί και το ποσό, το ποσοστό σκουπιδιών που είχε συγκεντρωθεί, λέει, τον προηγούμενο χρόνο. Τώρα, εδώ είναι πολύ δύσκολο να δεις όλους αυτούς τους παράβατες, διότι μιλάμε για παράβαση, έτσι. Δεν πετάμε τώρα στους κάδους τα φέρετα, τις λεκάνες και τα τέτοια τώρα. Και καλά να αναστήθηκε, πες.
1: Δύσκολο.
0: Δεν το βλέπει. Αλλά εντάξει. Τα Στέφανα τα καταλαβαίνω. Εντάξει. Είναι λίγο χωρισμός περίεργος. Λες, άι στα κομμάτια, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Πά στον επόμενο. Γάμο εννοώ. Αλλά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να βρεις όλους αυτούς που πετάνε έτσι αυτά τα άχρηστα αντικείμενα. Μέσα στη νύχτα τα πετάνε. Φαντάζεσαι να δεις κάποιον μέσα στη νύχτα να πετάει ένα φέρετο σε σκουπίδια. Άντε για. Αντίο ζωή. Για να μπορέσει όμως τώρα να επιβληθεί πρόστιμο, όπως καταλαβαίνετε, ο δημότης πρέπει να πιαστεί από αυτό το φόρο. Δηλαδή τον δεις τον άλλον ξαφνικά με τη χέστρα, ας πούμε. Πηγαίνει βόλτα. Αλλά δύσκολα τα πράγματα. Αλλά τώρα εδώ που τα λέμε, εμείς γελάμε. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί περνάνε δύσκολα. Τώρα, άντε να πας εκεί, ξέρω εγώ, να πας για αυτή τη δύσκολη δουλειά. Γιατί πολύ δύσκολη δουλειά και πολύ χρήσιμη, πολύ πιο χρήσιμη. Το είδαμε και στα χρόνια του COVID. Πόσο χρήσιμη ήταν η δουλειά των ανθρώπων στην καθαριότητα. Να πας εκεί τώρα για δουλειά και να δεις όλα αυτά, ας πούμε, καναπέδες, σαλόνια, λεκάνες, νηπτήρες και όλα τα σχετικά. Θέλω να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Αντώνη από το Αίγιο. Γεια σου Αντώνη μου, που έχεις και το όνομα του γιού μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να έχεις υγεία, να έχεις χαρά, ευτυχία και όλα να πηγαίνουν καλά. Πηγαίνει για δουλειά ο φίλος μας ο Αντώνης. Άντε Αντώνη μου, άλλο ένα μεροκάματο, άλλη μια φορά που γεννηθήκαμε φτωχοί. Κάνε κουράγιο Αντώνη. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο το Μιχάλη. Να είσαι καλά Μιχάλη μου. Το λαμβάνω υπόψη το μήνυμά σου.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: 1.647 αιτήσεις. Όταν πέρσι είχαμε 535.000 αιτήσεις.
0: Ναι.
6: Καταλαβαίνετε ότι ήταν ένας αριθμός ασύλληπτος. Από αυτόν τον συγκεκριμένο αριθμό, οι 32.848 αιτήσεις ακυρώθηκαν. Δηλαδή, ο συνολικός προς επεξεργασία,
0: ναι,
6: από εμάς αριθμός των αιτήσεων ήταν 786.799 αιτήσεις. Ναι. Τώρα, αφού λοιπόν υποβλήθηκαν οι συγκεκριμένες αιτήσεις και τελείωσε η ημερομηνία υποβολής λήξης των αιτήσεων,
0: ναι,
6: στη συνέχεια έγινε η συγκεκριμένη επεξεργασία και μάλιστα βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα. Θα είδατε ότι την Παρασκευή, όπως θα διαπιστώσανε και οι ακροατές μας, λόγω του υπερβολικού αριθμού των κλικ, το site της ΔΥΠΑ έπεσε.
0: Ναι.
6: Εμείς όμως την ίδια στιγμή, και θα έλεγα πραγματικά το ίδιο λεπτό, κάναμε ένα παράλληλο site, όπου σε αυτό το site μπορούν οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, να βρουν αναρτημένα όλα τα αποτελέσματα. Επομένως, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην αναζήτηση των αποτελεσμάτων.
0: Ποιο site είναι αυτό, κυρία Ράχοβα?
6: Είναι επίσης το site της ΔΥΠΑ. Δηλαδή, όταν κανείς πληκτρολογεί το site της ΔΥΠΑ, πλέον βγαίνει αυτό, που είναι η ιστοσελίδα, στην οποία με το που πληκτρολογεί στο site της ΔΥΠΑ, σου βγάζει τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού. Και μάλιστα είναι σε διαφορετικά αρχεία, ανάλογα με αυτούς οι οποίοι έχουν επιλεγεί και αυτούς που έχουν απορριφθεί. Τώρα, αυτό τελείωσε επομένως την Παρασκευή που ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα.
0: Ναι.
6: Αποφασίσαμε, εν αντιθέσει με πέρσι που είχε δοθεί μόνο μία ημέρα για ενστάσεις, φέτος, λόγω του υπερβολικού, του τεράστιου αριθμού των αιτήσεων, να δώσουμε τρεις ημέρες για την υποβολή των ενστάσεων.
0: Μάλιστα.
6: Επομένως, οι ενστάσεις ξεκίνησαν το Σάββατο και πρόκειται να ολοκληρωθούν σήμερα, είναι μέχρι τις 23:59 σήμερα Δευτέρα. Και μπορώ επίσης να σας δώσω στοιχεία για τον αριθμό των ενστάσεων.
0: Ναι.
6: Συγκεκριμένα το Σάββατο υπευλήθησαν 5.809 ενστάσεις.
0: Mm-hmm.
6: Την Κυριακή εχθές 4.234. Και βεβαίως στο τέλος της σημερινής ημέρας θα έχουμε και τον συνολικό αριθμό των ενστάσεων. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 10.043 ενστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται εντελώς απρόσκοπτα, δηλαδή είναι εντελώς ομαλή και χωρίς κανένα πρόβλημα η υποβολή των ενστάσεων.
0: Ναι.
6: Αφού ολοκληρωθεί και σήμερα η ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων, θα ξεκινήσουμε την αξιολόγησή τους.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα μου στέλνει η ακροάτρια μήνυμα ότι πέρσι είχε υποβάλει, λέει, η ένσταση.
6: Mm-hmm.
0: Αλλά δυστυχώς δεν απάντησε κανείς και δεν είχε κάποια, έτσι, ενημέρωση σχετικά με το θέμα αυτό. Είχε να κάνει με τα εισοδηματικά κριτήρια, από ό,τι μου λέει, τα οποία τα πληρούσε. Αλλά δυστυχώς την απέρριψε το σύστημα. Τώρα, αυτές τις ενστάσεις, οι 10.000 που μου είπατε, θα εξεταστούν από κάποιους από εκεί, από τη ΔΥΠΑ?
6: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
6: Έχουμε ένα δίκτυο 250 αξιολογητών. Και όλες οι ενστάσεις αξιολογούνται. Όλες οι ενστάσεις αξιολογούνται. Ξέρετε, κυρία Πανάγου, γίνεται μια συγκεκριμένη διασταύρωση στοιχείων με βάση τη διαλειτουργικότητα από τρεις οργανισμούς. Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια για συμμετοχή και μοριοδότηση, mm-hmm. είναι από την ΑΔΕ. Όσον αφορά την ασφαλιστική ιστορία του κάθε ωφελούμενου, είναι από τον ΕΦΚΑ. Και όσον αφορά τα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης, τα παίρνουμε από το ΙΔΙΚΑ και από το Μητρό των Πολιτών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα άλλο μήνυμα. Μου λένε, λοιπόν, ότι κάποιοι πήραν, ας πούμε, την Παρασκευή που μπορέσαν να μπουν και είδαν, ας πούμε, ότι προσωρινά είναι επιτυχημένοι, ας το πούμε. Δηλαδή, δικαιούνται, ας πούμε, τα vouchers.
6: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση αυτό να αλλάξει?
6: Εφόσον είναι στον κατάλογο των επιλεγέντων και δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε ένσταση, δεν βλέπω κανένα λογικό ρόλο γιατί να αλλάξει.
0: Ωραία. Άλλο μήνυμα έχει να κάνει με τα μόρια. Κάποιοι μου λένε ότι από πόσα μόρια και πάνω θα πάρει κάποιος την επιταγή.
6: Κοιτάξτε, αυτό διαμορφώνεται από τη σειρά που θα είναι οι επιλεγέντες, δεδομένου ότι υπάρχουν 300.000 επιταγές.
0: Ναι.
6: Μάλιστα, να σας πω ότι έχουμε κάνει μια προσπάθεια και περιμένουμε συγκεκριμένη απόφαση από το Υπουργείο, προκειμένου να έχουμε και μια αύξηση 10% των επιταγών φέτος.
0: Mm-hmm.
6: Δηλαδή να φτάσουμε περίπου στις 333.000 επιταγές, λόγω του υπερβολικού αριθμού των αιτήσεων και του εξαιρετικά αυξημένου ενδιαφέροντος.
0: Πολύ σημαντικό.
6: Οπότε,
0: αυτό.
6: Ναι, ναι. Οπότε με βάση την συγκεκριμένη σειρά που θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιλεγεί, εκεί θα διαμορφωθεί και η λίστα.
0: Άρα, λοιπόν, περιμένουμε και περισσότερους δικαιούχους. Τώρα, ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι κάποιος έχει πάρει 50 μόρια, ας πούμε,
6: mm-hmm.
0: Και υπάρχει και κάποιος, υπάρχει μια οικογένεια, τέλος πάντων, που έχει πάρει τα 50 μόρια που απαιτούνται. Υπάρχει όμως και κάποια άλλη οικογένεια η οποία είναι μονογονεϊκή. Αυτό θα ληφθεί υπόψη και θα υπάρξει μια προτεραιοποίηση? Γιατί καταλαβαίνω, ότι στους 819.000 που έχουν υποβάλει αιτήσεις, αν αφαιρέσουμε τέλος πάντων όσους έχουν απορριφθεί, μιλάμε για 786.000 όπως μου είπατε.
6: Όχι, 786.000 δεν έχουν απορριφθεί. 786,
0: όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Είναι οι αιτήσεις αυτές που έχουν γίνει δεκτές. Ναι, ναι, είναι προς επεξεργασία. 32.000.
6: Που έχουν βγει τα προσωρινά αποτελέσματα, μάλλον. Όχι προς επεξεργασία. Αυτή τη στιγμή, μάλλον, υποβάλλονται οι αιτήσεις και θα είναι προς επεξεργασία οι ενστάσεις.
0: Ωραία.
6: Εντάξει, τα προσωρινά αποτελέσματα σημαίνουν τα πρώτα αποτελέσματα κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων. Είμαστε απολύτως σαφείς.
0: Σωστό. Άρα λοιπόν βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε 300.000 vouchers, εισιτήρια, ο αριθμός είναι διπλάσιος, άρα σημαίνει ότι θα υπάρξει κόφτης. Πώς θα γίνει αυτός ο κόφτης τώρα, αν εγώ ας πούμε πληρώ τα κριτήρια και τα πληρείτε και εσείς τα κριτήρια, πώς θα γίνει ο κόφτης τώρα αυτός για να μπορέσουν να βγουν τα στοιχεία? Γιατί βλέπω ότι είναι πολύ τεράστια συμμετοχή, το βλέπω και από τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών. Ρωτούν όλοι για τον κοινωνικό τουρισμό, δείχνει έτσι και το σημείο της κατάστασης στην οποία βρίσκονται και πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι εντάξει είναι ένα πρόγραμμα που συγκεντρώνει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Ναι, κοιτάξτε κύριε Πανάγου, όπως όταν είχαμε σε μία από τις προηγούμενες επικοινωνίες μας, είχα πει το εξής, ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια προτεραιοποίησης και αυτά αφορούν τους ανθρώπους με αναπηρία, αφορούν τις μονογονεϊκές οικογένειες, δηλαδή τους μονογονείς, αφορούν τις οικογένειες με μεγάλο αριθμό τέκνων. Επίσης, έχουμε για πρώτη φορά, όπως είχαμε πει, τους πολυτεκνούς, οι οποίοι συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση, όπως επίσης μια προτεραιοποίηση έχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι για πρώτη φορά υποβάλλουν αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπότε, με βάση αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια, θα έχουμε κατηγορίες, θα έλεγα, ωφελουμένων, οι οποίοι θα έχουν μια προτεραιότητα ως προς την τελική παροχή του συγκεκριμένου βάουτσερ.
0: Και επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτοί που πήραν πέρσι δεν δικαιούνται φέτος, σωστά?
6: Όχι, και πολύ σωστά το παρατηρείτε. Όχι, είναι 1-2 χρόνια, οπότε αυτοί είναι μέσα στα κριτήρια που ούτως ή άλλως απορρίπτονται.
0: Πότε θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα, κυρία Ράχοβα?
6: Ναι, αν σκεφτούμε ότι, όπως είπαμε, σήμερα είναι η τελευταία μέρα υποβολής των ενστάσεων, όπως καταλαβαίνετε θα χρειαστούμε κάποιες μέρες για να αξιολογηθούν οι ενστάσεις, που επαναλαμβάνω δεν θα υπάρξει ένσταση η οποία να μην αξιολογηθεί.
0: Ναι.
6: Αυτό θέλω να είμαστε απολύτως σαφείς. Χωρίς να μπορώ να πω μια πολύ συγκεκριμένη ημέρα, θα έλεγα όμως μπορούμε να δεσμευτούμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν αναρτηθεί τα οριστικά αποτελέσματα. Και ταυτοχρόνως, μόλις αναρτηθούν, ξεκινά και η υλοποίηση του προγράμματος.
0: Ναι, γιατί θα μπορεί να γίνει άμεσα και η χρήση αυτών.
6: Βεβαίως, άμεσα και η χρήση, και να επαναλάβουμε ότι ο ωφελούμενος παίρνει ένα βάουτσερ, μια επιταγή η οποία αντιστοιχεί σε ένα μεμονωμένο αριθμό, και μπορεί μέσα από τη λίστα των παρόχων να επικοινωνήσει με όποιο κατάλημα εκείνος επιθυμεί και στη συνέχεια να προβεί προς συνεννόηση προκειμένου να κλείσει τις διακοπές του και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που εκείνος επιθυμεί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Ράχοβα. Θα σας ενοχλήσουμε και πάλι το τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης.
6: Κυρία Πανάγου, δεν με ενοχλείτε πολύ, ποτέ. Άλλωστε, να ξέρετε ότι είμαι και εγώ πολύ πρωινός τύπος, οπότε κανένα πρόβλημα. Καλή συνέχεια και καλή ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ό,τι καλύτερο. Γεια σας. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή το πρόγραμμα, τα ακούσατε κι εσείς, τα νούμερα είναι εκπληκτικά, δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, έτσι τόσο μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Είναι πολύ θετικό ότι λαμβάνουν και πάρα πολλά πλέον καταλήμματα συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό, και τα Airbnb έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολλοί ο κόσμος που έχει κάνει αιτήσεις, είναι σημείο των καιρών, δείχνει πόσο έχουν ανάγκη οι ελληνικές οικογένειες να πάνε διακοπές, ιδιαίτερα όταν τα κόστη έχουν εκτοξευθεί τόσο πολύ, τα ακτοπλοϊκά, τα ξενοδοχεία κτλ. Πραγματικά δίνεται πολύ μεγάλη δυνατότητα για ανθρώπους να πάνε να κάνουν τις διακοπές τους 5-6 μέρες, να πάνε σε ένα μέρος που επιθυμούν, και βεβαίως ας ελπίσουμε λοιπόν ότι, εντάξει, η αλήθεια είναι 433.000, αν υποθέσουμε ότι μπήκε το 10%, είναι αρκετά αυξημένος αριθμός. Μακάρι να μπορούσαν να καλυφθούν όλοι η πραγματικότητα, έτσι, γιατί όταν βλέπεις ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες αιτήσεις, σχεδόν, έτσι, είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο αιτήσεις. Τώρα, όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν 8.000 αιτήσεις, φανταστείτε πόσα άτομα αντιστοιχεί κάτι τέτοιο, όταν μιλάμε για οικογένειες, με παιδιά κτλ. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μπελίντα Καρλάισλ, ε, τα νιάτα μας. Γεια σου ρε Κρυμπά, καλημέρα. Με τα ωραία τραγούδια που βάζεις. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova 5G Home Internet φέρνει το Nova 5G Home Internet στα σπίτια σας με ταχύτητες ως 300 Mbps, με απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύ.

0: Λοιπόν, το νικητήριο τραγούδι, το Μπαγκαράγκα. Ποπο, τι επανολευθερία ήταν αυτή. Τι ζήσαμε κι αυτή. Εντάξει, επανολευθερία τώρα, να τα λέμε κι αυτά, είπαμε. Ο Ακύλας έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση. Ωραιότατος ήταν, χαρούμενος ήταν, με το χαμόγελο στα χείλη. Αλλά εγώ τα έχω, σας είπα, με τις εταιρείες αυτές τώρα που λέγανε ότι είμαστε πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τα λοιπά, και ότι θα έχουμε μεγάλες πιθανότητες να φιλοξενήσουμε την Eurovision στη χώρα μας. Και έρχεται τώρα η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα και καθυλώνει το κοινό, καθυλώνει τις επιτροπές. Και για πρώτη φορά η χώρα στέφεται μεγάλη νικητρία της Eurovision. Έτσι λοιπόν, του χρόνου δεν θα πάμε μόνο στη Βουλγαρία για να βάλουμε δόντια, γιατί είναι φτηνά, όπως καταλαβαίνεις Χριστίνα μου, να βάλεις δόντια στη Βουλγαρία, τζάμπα πράγμα. Θα πάμε και με το αυτοκινητάκι για την διοργάνωση της Eurovision. Τώρα τι σημαίνει η Μπαγκαράγκα? Τζαμαϊκανή αργό, που περιγράφει μια εκρηκτική κατάσταση που απελευθερώνει τον άνθρωπο. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία, 27 χρονών, η τραγουδίστρια με ένα φοβερό κορμί και ένα υπέροχο πρόσωπο. Το κανονικό της όνομα είναι Νταρίνα Γιώτοβα. Στους πιτσιρικάδες βέβαια, αυτό το τραγούδι έκανε πολύ μεγάλο γκέλ. Μπορώ να σας πω ότι αυτά που λέγανε οι στοιχηματικές για Φιλανδίες, Αυστραλίες και τα λοιπά ήταν ψιλοκουβά για τους πιτσιρικάδες. Εγώ έτυχε να βρίσκομαι σε μια παρέα με αρκετά έτσι, παιδιά στην εφηβεία, και με το που βγήκε η Βουλγαρία άρχισαν να κουνιούνται και να λένε Μπαγκαράγκα και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, τώρα εμείς υπάρχει αυτό το χάσμα γενών, καταλαβαίνετε τώρα. Και εμείς κάποτε όταν λέγαμε στους γονείς μας άκατα μάκατα σουκουτουμπέ, κανένας το θυμάστε. Ναι, δεν καταλάβαινε κανένας τίποτα. Τέλος πάντων, είναι σημείο των καιρών και αυτό. Με τον Μπαγκαράγκα λοιπόν έγινε ένας χαμός. Υπάρχει όμως και ελληνικό άραμα στη νίκη αυτή, με τον Δημήτρη Κοντόπουλο να συνυπογράφει στη σύνθεση και στη διοργάνωση. Ένας Δημήτρης Κοντόπουλος φυσικά άκρος επιτυχημένος, ο οποίος για πολλές φορές, νομίζω είναι η τρίτη φορά που χτυπάει πρώτο-δεύτερη θέση. Και βεβαίως την εκπληκτική Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία παρέδωσε τα μαθήματα φωνητικής στην Ντάρα. Γεννημένη στο 1998 η Ντάρα. Το 98, ακούς? Εμείς δουλεύαμε το 98, είχαμε πιάσει δουλειά. Ναι, βγάζαμε μεροκάματο. Α, ωραία χρόνια. Λοιπόν, γεννημένη το 98 στη Βάρνα λοιπόν, παραθαλάσσια πόλη στη Βουλγαρία. Η Ντάρα μεγάλωσε με την οικογένειά της, με τον αδερφό, με την αδερφή της και τα λοιπά. Και από πολύ μικρή ηλικία άρχισε να ασχολείται με την μουσική, να χορεύει, να τραγουδά και τα λοιπά. Έκανε μια πολύ όμορφη καριέρα, μάλιστα πήγε και στον μουσικό διαγωνισμό στο X Factor της Βουλγαρίας, έφτασε μέχρι τον τελικό. Είχε πολύ μεγάλη αποδοχή από τους ανθρώπους εκεί που ακούνε μουσική στην Βουλγαρία. Είναι πολύ νέα και παντρεύτηκε και μάλιστα και σε πολύ μικρή ηλικία. Είδαμε βέβαια και τον αγαπημένο της, με τον οποίο έτσι τους πανηγυρισμούς, τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Εκεί λοιπόν έδειξαν την αγάπη τους, ένα νέο ζευγάρι. Αγαπημένη της, λέει, συνήθεια είναι ο διαλογισμός. Της αρέσει να γράφει στο ημερολόγιο της και να ξεκινά τη μέρα της από νωρίς. Και εμείς ξεκινάμε τη μέρα μας από νωρίς, αλλά. Εντάξει. Όχι ημερολόγιο τώρα. Τι ημερολόγιο, πλάκα κάνει. Λατρεύει, λέει, την Ελλάδα. Και βεβαίως είχε πολύ καλή σχέση στο διαγωνισμό με τον Ακύλα. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Βουλγαρία σε ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά δεν περιμέναμε ότι θα έχει αυτή την κατάληξη. Αλλά πάλι καλά, λέει ο Αναστάσης, πάλι καλά που δεν βγήκε 20ος ο Ακύλας. Μόνο δημοσιογράφοι, λέει, στα κανάλια, λέει, τον έβρισκαν καταπληκτικό πριν το διαγωνισμό. Εγώ πιστεύω ότι ήταν η χειρότερη μας συμμετοχή τα τελευταία 20 χρόνια. Εσύ Αναστάση, να σου πω τώρα κάτι. Γιατί όμως αυτά τα σχόλια τα κάνουμε afterwards, που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι? Δηλαδή, αφού υπήρχε μια διάθεση, ας πούμε, υποστήριξης του τραγουδιστή. Εντάξει, το ότι δεν άρεσε και τα λοιπά σε κάποιους και ότι δεν είχε, ας πούμε, το στίχο που περιμέναμε όλοι. Εντάξει, δεν ήταν ένα τραγουδί. Είχε βέβαια αυτό το ρεφρέν, το φέρτο ρε παιδί μου, που δημιουργούσε ένα γέλιο κτλ. Με κοιτάει περίεργα η Χριστίνα. Θέλω να το παραβλέπω. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν μπορεί να αρέσουμε σε όλους. Και η Κλαβδία πέρυσι που πήγε με ελληνικό τραγούδι και παραδοσιακό στίχο. Δεν άρεσε σε όλους. Βγαίναν στα κανάλια και την κράζανε. Μετά όμως, όταν πήρε την έκτη θέση η Κλαβδία, μετά κάνανε όλοι κοκοκό. Εντάξει τώρα. Εντάξει, μια χαρά είναι η δέκατη θέση. Και εντάξει, πιο πολύ εμένα, ας πούμε, με.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Μισούς μπόνους πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ώρα το ενδεχόμενο νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς έχουν παγώσει οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, ενώ αύριο αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια κατά του Ιράν. Το Πακιστάν εντείνει τις προσπάθειες για την επανεκκίνηση του διπλωματικού διαλόγου. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ το Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προειδοποιώντας ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Μήνυμα πολιτικής συνέχειας, ζητώντας ουσιαστικά νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Σημείωσε δε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες της παράταξης. Σε τροχιά διάλυσης, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος ζητεί την ανάκληση της απόφασης και την άμεση σύγκληση των κομματικών διαδικασιών. Σε διάσπαση και η Νέα Αριστερά, καθώς 7 βουλευτές είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν είτε θα παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα προκειμένου να κινηθούν προς το υποδιαμόρφωση σχήμα του Αλέξη Τσίπρα. Θέμα ορών είναι η μετάβαση της Μαρίας Χαριστιανού στον Άριο Πάγο, ώστε να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα. Έχει ξεκινήσει ήδη η συλλογή υπογραφών, ενώ αναμένονται άνθρωποι από την περιφέρεια για να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα που αφορούν το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, τους αγρότες και τους δανειολήπτες. Οι αγρότες θα δικαιούνται επιδότηση 15% για όλα τα τιμολόγια λιπασμάτων που έχουν κοπεί από τις 15 Μαρτίου, ενώ για τους δανειολήπτες θα ενεργοποιηθούν οι 72 δόσεις για ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστήλξει πρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο δύο αυτοκινήτων σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρατείται και ανακρίνεται για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Από σήμερα ως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου, οι προαγωγικές εξετάσεις την 1η και 2η Λυκείου. Από σήμερα ως και τις 18 Μαΐου, οι απολυτήριες εξετάσεις την 3η Λυκείου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν ως την 5η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο λόγω εργασιών. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Αυστρία, μια 67χρονη υπέκυψε στα τραύματά της μετά την επίθεση που δέχθηκε από κοπάδια γελάδων. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματός της. Οι κυτρινόμαυροι έμειναν αίτητοι στα play-offs και με 72 βαθμούς κατέκτησαν την κορυφή της Super League. Στα αποτελέσματα της Κυριακής, Σόφι Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πέτρας ως το ύψος της Νέας Ιωνίας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμι ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 18 έχει ο Μάης και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι εντελώς. Έστω και αν ήταν φθινοπορεινό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, με βροχές, με λασποβροχές, με όλα αυτά. Με Eurovision, βέβαια. Waterloo, άμπα. Eurovision αυτό. Από τα καλά. Από αυτά που έμειναν μετά, ίσως. Το διασημότερο τραγούδι της Eurovision είναι αυτό. Όχι, παιδιά, εδώ ούτε μπαγκαράγκα, ούτε φέρτο θα ακούσετε. Να είστε βέβαιοι. Απλά βλέπω ότι παίζει φουλ τηλεόραση Eurovision, λες και ξέρω εγώ, πήραμε την πόλη που λέει ο λόγος. Ψυχραιμία. Ένα πανηγυράκι είναι. Πάει, πέρασε. Και λίγο ψυχραιμία με το παιδί. Με τον Ακύλα. Δηλαδή, επειδή τον προηγούμενο μήνα τον κάνατε Θεό, ότι ξέρω είναι ο Μάικλ Τζάκσον τη ελληνική μουσική, τώρα λίγο ψυχραιμία, γιατί βλέπω έτοιμοι εσείς που τον αποθανόταν να το σταυρώσετε. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Γενικά ψυχραιμία, γιατί είναι γεμάτη ατζέντα με δύσκολες ειδήσεις. Από σήμερα θα βγουν διάφοροι ειδικοί που θα κουνάνε το δάχτυλο στις οθόνες και θα λένε έτσι και αλλιώς και γιατί και πώς και ποιο τι έφταξε και πώς δεν έφταξε και όλα αυτά. Τέτοια ανάλυση ούτε για την ακρίβεια δεν θα δούμε που θα δούμε τις επόμενες μέρες για την Eurovision. Διάβαζα ένα πολύ ωραίο στα social για την Βουλγαρία που κέρδισε για πρώτη φορά από την συμμετοχή της την Eurovision, ότι τα πράγματα είναι απλά, είναι λέει είσοδος στο ευρώ, μάλλον όχι, είσοδος στη Σέγγεν, είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είσοδος στον ευρώ, στο ευρώ, πρώτη θέση στη Eurovision, μνημόνιο. Το έχουμε ζήσει και εμείς δηλαδή, γι' αυτό. Οπότε φροντίστε φίλοι Βούλγαροι να αποφυγείτε το τελευταίο σκαλοπάτι. Το άλλο καλό που διάβασα είναι το ρε Μητσοτάκη, η Βουλγαρία μας πέρασε ακόμα και στην Eurovision. Τι άλλο θα κάνεις. Διότι είμαστε κάτω από τη Βουλγαρία σε αγοραστική δύναμη, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα είμαστε και κάτω από τη Βουλγαρία στην Eurovision. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Α, επίσης άλλο που διάβασα, ότι εάν τότε όταν χώριζαν την Ευρώπη μας είχε πάρει ο Στάλιν, θα είμαστε τώρα μέσα σε μια ομάδα χωρών που θα ψηφίζανε Ελλάδα με δωδεκάρι, όπως κάνουν μεταξύ τους, ξέρω εγώ, οι Σκανδιναβοί και όλοι οι υπόλοιποι, και δεν θα είχαμε μόνο την Κύπρο να ψηφίζει με 12 την Ελλάδα, και τα αδέρφια μας, οι ομόθρησκοι, οι Σέρβοι μας έδωσαν δωδεκάρι. Είδες, αυτά πρέπει να τα σκεφτείς τότε. Πρέπει να σκεφτείτε τη Eurovision όταν χωρίζετε τον κόσμο. Όχι αν θα είναι κομμουνισμός ή όχι. Σήμερα ξεκινούν και οι εξετάσεις στα λύκεια. Από πρώτη λυκείου και μετά. Μια εβδομάδα θα κρατήσουν οι εξετάσεις για την τρίτη λυκείου, διότι μετά ξεκινάει η μάχη των πανελληνίων εξετάσεων. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Βατάνε τα θέματα και για τις εσωτερικές εξετάσεις, αλλά και για τις πανελλήνιες, για τις ενδοσχολικές εξετάσεις και για τις πανελλήνιες. Και ψυχραιμία. Ψυχραιμία στους γονείς, ψυχραιμία σε όλους. Είναι μια περίεργη περίοδος που δυστυχώς έχει έρθει η πίεση στα παιδιά με λάθος τρόπο στην επικαιρότητα, με αυτή την τραγωδία που έζησαν εκεί με τις 2-17χρονες. Καλό είναι να το συζητήσουμε με τα παιδιά και όχι απλά να τους τρομάξουμε, ούτε να τρομάξουν οι γονείς. Ξέρω, όπου βρίσκω σε κοινωνικές εκδηλώσεις που λένε γονείς παιδιών που είναι στην εφηβεία, η κουβέντα είναι η ίδια για όλους. Είναι το άγχος, η πίεση, αν τα παιδιά είναι καλά και έχουν αρχίσει και βλέπουν και λίγο περίεργα κάποια πράγματα από εδώ και από εκεί. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία και στους ειδικούς. Εάν χρειαζόμαστε κάτι, μια γνώμη από έναν ειδικό δεν είναι κακό. Μουσική. Και αυτό το τετριμένο, το ότι δεν είναι η αρχή και το τέλος της ζωής και του κόσμου η επιτυχία ή η αποτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις. Τετριμένο μεν, αλλά έτσι είναι. Δεν χρειάζεται να φορτώνουμε τα παιδιά με παραπάνω άγχος από όσο χρειάζεται. Προφανώς και είναι μια πάρα πολύ δύσκολη προετοιμασία και διαδικασία. Προφανώς και τα παιδιά νιώθουν ότι παίζουν το πρώτο και το τελευταίο χαρτί, αλλά πρέπει να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο χαρτί η είσοδο στο πανεπιστήμιο. Αν σας πω έτσι όπως έχει γίνει τα πράγματα και μπήκε στο πανεπιστήμιο, τι θα βγεις από το πανεπιστήμιο είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή θα βγεις κάτι που θα βρεις δουλειά μετά, όλα αυτά είναι δύσκολες οι αποφάσεις. Γι' αυτό. Πώς το λέγανε παλιά οι αναρχικοί, σύνταξη στα 18, στράτευση στα 100, κάπως έτσι. Να βγαίνουμε σύνταξη πρώτα και μετά, όταν θα έχει φτάσει το σημείο που θα έχει πήξει το μυαλό, θα ξέρουμε τι θέλουμε, να δίνουμε πανελλήνες για να μπούμε, να μπούμε στα πανεπιστήμια, για να ξεκινήσει μετά ανάποδα το πράγμα. Για σκεφτείτε το. Και επίσημα πρωταθλήτρια η ΑΕΚ που ήρθε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό 1-1. Ο Ολυμπιακός κατάφερε με δώρο από την Λεωφόρο να κερδίσει την δεύτερη, να κατακτήσει τη δεύτερη θέση και να περάσει στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ που ήρθε 2-2 με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχανε ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ, ήρθε 2-2 για να... Όλοι είχαν ένα κίνητρο, με εξαίρεση την ΑΕΚ που και αυτή είχε ένα κίνητρο. Εντάξει, επειδή θα στείνονταν η Φιέστα, δεν ήθελε να χάσει στο τελευταίο της παιχνίδι μπροστά στον κόσμο που είχε έρθει να πανηγυρίσει. Όλοι είχαν για κάποιο λόγο ένα κίνητρο. Ο Ολυμπιακός για να κατακτήσει δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ για να κατακτήσει δεύτερη θέση. Ο Παναθηναϊκός να πει αντίο στη Λεωφόρο χωρίς να χάσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ισοπαλίες ευχαρίστησαν τους πάντες εκτός του ΠΑΟΚ. Και τώρα πια αθλητικά, τα βλέμματα στρέφονται στο ΆΚΑ, όπου, στο κλειστό του ΆΚΑ, όπου εκεί θα διεξαχθεί το Final Four, με τον Ολυμπιακό να δίνει ραντεβού με την Φενέρ, την Ζαλγκίδης και την Βαλένθια, με στόχο τι άλλο, να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης, να κερδίσει την Euroliga μέσα στην Αθήνα. Ζαλγίδης είπα, όχι τη Ρεάλ, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή που φαντάζομαι οι περισσότεροι θα ήθελαν να στεφθεί πρωταθλητής, γιατί η Ελλάδα είναι μεγάλη δύναμη στο μπάσκετ και καλό είναι να τα αποδείξει και μέσα στην χώρα, στην πρωτεύουσα. Το νου σας, πολλές οι ηλεκτρονικές απάτες ή μάλλον πολύ η προσπάθεια, η επιχείρηση να σας κοροϊδέψουν, να μας κοροϊδέψουν, να μας παραπλανήσουν και να μπούμε στο link, να βάλουμε τα στοιχεία για να μπουν μετά στους λογαριασμούς. Να μου πεις τώρα, να μπουν στους λογαριασμούς, θα τα βρουν μέσα. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Αλλά τέλος πάντων, καλό είναι να μην μπουν στους λογαριασμούς, διότι υπάρχει ένα ζήτημα πάρα πολλά. Εγώ μόνο με Σαββατοκύριακο πήρα 2-3 μηνύματα με SMS και κάνα 2 ακόμα με mail. Το ένα έλεγε κάτι για τον ΕΦΚΑ, μπείτε μέσα στον ΕΦΚΑ να δείτε τα χρέη σας, κάπως έτσι να τα ρυθμίσετε, νέα χρέη βγήκαν και ελάτε να τα ρυθμίσετε, κάτι τέτοιο. Όλο ήταν πανομοιότυπο, νομίζω ότι είναι ΕΦΚΑ, με εξαίρεση ότι η διεύθυνση που έλεγε ΕΦΚΑ είχε 2 φι. Και εντάξει, και ο σύνδεσμος μετά κάτι δεν πήγαινε καλά. Μου ήρθε ακόμα μήνυμα για κλήσεις, ότι μπείτε μέσα να ρυθμίσετε την κλήση που έχετε και τα λοιπά. Κυκλοφορεί ένα μήνυμα που κάνει και έκπτωση στην κλήση, βεβαίως. Σου λέει μπες μέσα να πληρώσεις την κλήση. Εντοπιστήκατε, ξέρω εγώ, να έχετε κάνει παράνομη... πώς το λένε, ξέρω να έχετε πάρει στο κόκκινο τι λέει εκεί, παρανομία, και μπείτε μέσα να πληρώσετε τώρα την κλήση με 50% έκπτωση σε σχέση με το πρόστιμο. Το αφεντικό τρελάθηκε και τα μοιράζει η τσάμπα. Γενικά το νου σας να κοιτάτε, ο σύνδεσμος είναι αυτός που συνήθως δείχνει ότι δεν είναι το κανονικό, ούτε το go.gr, ούτε το τροχέα, ούτε το εύκα, ούτε όλα αυτά. Ο σύνδεσμος που σε οδηγεί θεωρητικά στο link που θα ξεκινήσει τη διαδικασία είναι αυτός που θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Έρχεται και η ώρα που θα ξεκινήσει η εφαρμογή της ρύθμισης για τις 72 δόσεις όσους έχουν χρέη. Τον Ιούνιο αναμένεται η πρεμιέρα με κάποιες μικρές αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, όπου θεωρητικά θα είναι υπέρ των πολιτών που θέλουν να την κάνουν χρήση. Πολύ σημαντική, αρκεί να μπορείς να κάνεις χρήση της ρύθμισης, να τρέχεις τις οφειλές που θα έχεις ρυθμίσει και να τρέχεις και τις οφειλές που σου έρχονται, οι φρέσκες. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο. Εκεί δηλαδή, όταν σταυρώνουν οι καινούργιες οφειλές με τις παλιές οφειλές και θα πρέπει να τις τακτοποιείς όλες ανελιπώς για να μην χάσεις τη ρύθμιση, εκεί πάντα έρχονται τα δύσκολα, από τη στιγμή που δεν κουρεύεται και το κεφάλαιο, και η δόση είναι ένα καλό ποσό. Πρέπει να έχεις διπλά λεφτά μέσα στο μήνα, κάπως έτσι, για να τα πληρώνεις όλα. Έρχονται και τα καθαριστικά της εφορίας με ντουβουρτζά για πάρα πολλούς. Για άλλους μπορεί να είναι καλύτερα, για άλλους είναι χειρότερα. Η αλήθεια είναι ότι το φορολογικό σύστημα έτσι όπως είναι, τι να σου πω, εκδικητικό για όποιον έχει πει να δουλέψει λίγο παραπάνω και να τα δηλώσει. Γιατί για δουλειά μιλάμε, δεν μιλάμε εδώ στην εφορία για κλοπή. Ειδικά αν είσαι μισθωτός, δεν μπορείς να κλέψεις και τίποτα και να θέλεις. Οπότε αν θες να δουλέψεις λίγο παραπάνω και να βγάλεις κανένα φράγκο παραπάνω για να μπορέσεις να καλύψεις τις ανάγκες, θα έρθει η εφορία και θα σου πει «Α, έμαθα να βγάλεις κάτι παραπάνω, για ελάτε να τα μοιραστούμε τώρα, γιατί έτσι είναι αυτά». Έτσι είναι αυτά. Επειδή συζητάμε πάρα πολύ για τη μείωση των φόρων και για την στήριξη της μεσαίας τάξης, ό,τι και αν είναι μεσαία τάξη σε αυτόν τον τόπο. Τέλος πάντων, δεν είναι ακριβές αυτό, δεν είναι ακριβές. Το βλέπεις όταν έρχεται το καθαριστικό της εφορίας. Να μου πεις, το συζητάγαμε την Παρασκευή. Κάπως πρέπει να στηριχτεί και το κοινωνικό κράτος, κάπως πρέπει να στηριχτούν και οι συντάξεις. Είδαμε 57 από τις εισφορές καλύπτουν τις συντάξεις, 43 από τον κρατικό κορβανά, από τη φορολογία. Αλλά κάτι δεν πηγαίνει καλά. Δεν είναι μάλλον αναλογικός ο τρόπος. Διότι αν έχεις επιχείρηση, για παράδειγμα, πληρώνεις πολύ λιγότερα από ότι αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή μισθωτός σε αυτόν τον τόπο, ειδικά αν βγάζεις πολλά περισσότερα λεφτά, πληρώνεις, τι να σου πω τώρα, σαν να ήσουν με το βασικό. Οπότε πρέπει να έρθει μια ισορροπία. Η επιχειρηματικότητα, θα μου πεις, βεβαίως, να μην πιέσουμε φορολογικά τις επιχειρήσεις για να μπορούν να επιχειρούν, σωστό, αλλά να μην πιέσουμε και τους υπόλοιπους που δεν επιχειρούν για να μπορούν να επιχειρούν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, πια αυτή η εφορία σαν να έρχεται και να σου λέει «Έλα, εσύ αριστερή τσέπη, εγώ δεξιά. Ό,τι έχεις την αριστερή δικό σου, ό,τι έχεις δεξιά δικό μου». Και κάπως έτσι μοιράζεσαι τον γκάματο της χρονιάς. Κατά τα λοιπά, Σαββατοκύριακο έντονων πολιτικών εξελίξεων, διότι η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε το 16ο συνέδριό της με πολιτικά μηνύματα από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι το σημαντικότερο όλων είναι ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν μια ομιλία που έδωσε το Μάρς, το σύνθημα για την εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου, ασχέτως πότε θα γίνουν οι εκλογές. Το 2027, λέει ο Πρωθυπουργός. Άρα, αν μιλάμε για 2027, μιλάμε για Μάρτιο του 2027. Επιμένει, και νομίζω ότι αυτό είναι και στο μυαλό του αυτή την εποχή, ο Μάρτιος του 2027. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι χθες ήταν μια ομιλία που προσπάθησε να αφυπνίσει το εσωτερικό του κόμματος για την δύσκολη προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει ήδη στην πραγματικότητα. Θα ξεκινήσει επίσημα όποτε το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά όπως και να έχει, αφού είναι περίοδος εκλογών, δηλαδή το 27 θα πάμε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, είτε αργά είτε γρήγορα σε εκλογές. Είναι προεκλογική περίοδος, ήδη πολλοί βουλευτές έχουν ξεκινήσει και συζητούν από όλα τα κόμματα. Πού θα κατέβω, πώς θα κατέβω, αυτό, πόσο με στηρίζεις, δεν με στηρίζεις. Ετοιμάζουν τα γραφεία τους, ετοιμάζουν τις προεκλογικές τους εκστρατείες. Κάποιοι ήδη είδαμε να βάζουν και ταμπέλες και να μοιράζουν και flyers για το ότι θα μιλήσει στο τάδε μέρος και θα κάνει και θα ράνει πολύ προεκλογικά. Προφανώς είχαμε και μηνύματα, μηνύματα εντός της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή για το εσωτερικό, και λίγο μηνύματα για τους πλέον νομίζω και επίσημα δελφίνους για την επόμενη μέρα που πήραν θέση από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πέσαμε τα σύννεφα. Ποιοι εμφανίστηκαν έτσι λίγο περισσότερο ως δελφίνοι, ο κύριος Δένδιας, όπου στην ομιλία του έριξε και καρφιά για την ηγεσία, αλλά ξεκαθάρισε και ότι η δική του προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική. Με λίγα λόγια, ότι απομακρύνθηκαν από την κεντροδεξιά ψυχή τους και γίνονται λίγο κεντροαριστερό ή για την ακριβία σημειτικό Πασόκ στην Νέα Δημοκρατία και να επιστρέψουν στην βάση τους. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος εμφανίστηκε πιο ενωτικός, αλλά ήταν σαφές ότι δηλώνει παρόν για την επόμενη ημέρα. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος κάλεσε και τους πρώην πρόεδρους και πρωθυπουργούς να έρθουν όλοι μαζί, να πάνε για την επόμενη μέρα, με την γνωστή δεξιά ή και υπερδεξιά ατζέντα, όπου μόνο πολύ σε αυτό το επίπεδο ο κύριος Γεωργιάδης. Και ο κύριος Πιερακάκης, όπου έρχεται δυναμικά μετά και την εκλογή του στο Eurogroup για να δηλώσει παρόν στην επόμενη μέρα ή στην μεθεπόμενη μέρα, δεν είναι και ακριβώς βέβαιο, αλλά δηλώνει και αυτός παρόν. Στο ΣΥΡΙΖΑ για τρίτη φορά διαγράφουν τον Πολάκη, για τρίτη φορά ο Πολάκης τους κάνει ανω κάτω, για τρίτη φορά ο Πολάκης με έναν πρόεδρο του κόμματος βρίσκεται στα κάγκελα. Αυτή τη φορά αφορμή η ανάρτησή του με το γνωστό πολαϊκό τρόπο και ύφος του Φάμελε, πότε θα κάνεις πολιτική γραμματεία, γιατί δεν κάνεις, τι κρύβεις, τι στηρίζεις και διάφορα τέτοια, και οδήγησε τον Σοκράτη Φάμελο στην διαγραφή του Παύλου Πολάκη για τρίτη φορά. Όλο αυτό έχει προκαλέσει μια ένταση στο εσωτερικό, όχι γιατί διαγράφει ο Πολάκης, νομίζω ότι πια μικρή σημασία έχει στο εσωτερικό αν θα διαγραφεί ο Πολάκης ή όχι, αλλά γιατί το κόμμα βρίσκεται σε κίνηση σε σχέση με το πώς θα πάει στον Τσίπρα και ποιοι θα πάνε στον Τσίπρα, αν θα πάνε συντεταγμένα, αν θα πάνε συντεταγμένα. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος. Κάποιοι λένε αναστολή και να περάσει αυτό το πράγμα με μια απόφαση όλο στον Τσίπρα, διότι υπάρχει και ένα κομμάτι που λέγεται περιουσία που έχει το κόμμα και ακόμα και την εκλογική τα χρήματα που έρχονται από τον κρατικό κορβανά για την εκλογική επιδότηση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, και τα κτίρια και τα άσκη και η Κουμουνδούρου και όλα αυτά, τέλος πάντων, που είναι μια περιουσία. Γίνονται διάφορες διεργασίες. Διεργασίες γίνονται και στο εσωτερικό του Τσίπρα, όπου συζητούν με όλους και για όλα, και με πρώην και με νυν και με καινούριους και με παλιότερους. Στόχος του Τσίπρα είναι σε γενικές γραμμές να έχει καινούργια πρόσωπα γύρω του, χωρίς να αποκλείει.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
11: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
14: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
15: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
16: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: Ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο

0: 2-11-10-88-80. Η κυρία Σταυρολογιανούτση σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για σχόλια, παρατηρήσεις, παρελειπόμενα. Η κυρία Σταυρολογιανούτση, η οποία έχει ρωτάει πάντα μόνο βασιλικά, διότι προέρχεται από βασιλική γενιά, είναι γνωστή. Είναι ο οίκος των Γιανούτσων. Ή αλλιώς στο radio@parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος ετοιμάζει τα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κυρμπάς επιλέγει μουσικές για εμάς και για εσάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι φροντίζει τους ήχους όπως μόνο αυτή ξέρει. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Δημήτρης Καλτσόνης, καθηγητής θεωρίας του κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, συγγραφέας πολλών βιβλίων, μεταξύ αυτών και το κράτος στην Κίνα. Ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει λοιπόν Κίνα, τι σημαίνει κινέζικη διπλωματία, τι σημαίνει κινέζικη, δύναμη, κινέζικη οικονομία και πώς αλλάζουν τα πράγματα στον καινούριο κόσμο. Νομίζω ότι δώσαμε μικρή σημασία, λίγη σημασία στην συνάντηση της, των ΗΠΑ με την Κίνα. Νομίζω ότι αυτές είναι συναντήσεις που, εντάξει, μπορεί με μια συνάντηση να μην αλλάζει ο κόσμος, αλλά ξεκινάει μια καινούρια σελίδα πάντα από αυτές του είδους τις συναντήσεις. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, καλή εβδομάδα.
0: Να ζητήσω να ξεκινήσουμε με το συμπέρασμά σας από την συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο.
1: Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι η συνάντηση αυτή μας δείχνει ότι είμαστε ενώπιον μιας νέας κατάστασης. Mm-hmm. Από γεωπολιτική άποψη, από την άποψη της παγκόσμιας ισχύως, της κατανομής παγκόσμιας ισχύως. Και αυτό γιατί νομίζω ότι από τη συνάντηση φάνηκε και είναι και κοινή παραδοχή σχεδόν όλων των αναλυτών, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο πρόεδρος Τραμπ προσήλθαν στη συνάντηση αυτή αποδυναμωμένοι και όχι μόνο, δεν εννοώ μόνο από το αδιέξοδο του πολέμου στο Ιράν, αλλά mm-hmm. γενικότερα, ενώ από την άλλη η Κίνα καταγράφηκε αυτό που ήδη ξέραμε ως μια ήρεμη νικηφόρα δύναμη, δύναμη εκείνη η οποία είναι ταχύτατα ανερχόμενη, δεύτερη οικονομία σήμερα του πλανήτη και πολύ σύντομα ίσως η πρώτη.
0: Ναι. Κάποιοι λένε ότι η Κίνα, πέρα από των άλλων ταλέντων που έχει, μπορεί να αξιοποιεί, χωρίς να εμπλέκεται η ίδια ενεργά στις εξελίξεις, να αξιοποιεί τις ήττες των άλλων αλλά και το πώς αλλάζει ο κόσμος, και αυτό το κάνει με μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι μια, ας το πούμε έτσι, μια παραδοσιακή λογική που διέπει την κινέζικη εξωτερική πολιτική. Ήδη ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ τη δεκαετία του 1970, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, χάραξε αυτές τις αρχές της εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι πρέπει να παρατηρήσει ήρεμα, να σιγουρεύει τη θέση σου, να ασχολείσαι ήρεμα με τις υποθέσεις, να κρύβεις τις ικανότητές σου και να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή, να κρατάς χαμηλό προφίλ κτλ. Δηλαδή μια πολιτική που θα τη λέγαμε ότι η Κίνα ακολουθεί στην λογική ότι περιμένει να πέσει η κυριαρχία στα χέρια της σαν όριμο φρούτο. Mm-hmm. Και με αυτή την έννοια δεν έχει κανένα συμφέρον, άμεσα τουλάχιστον, να εμπλακεί σε στρατιωτικές συγκρούσεις, διενέξεις κτλ. Ενώ ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει για τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ είναι μια δύναμη που βρίσκονται σε πορεία παρακμής τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, και προσπαθούν, έχοντας ακόμη τουλάχιστον την στρατιωτική υπεροπλία, να αξιοποιήσουν ακριβώς αυτή την υπεροπλία προκειμένου να κερδίσουν τις χαμένες ζώνες επιρροής.
0: Ναι. Κάποιοι επιχειρούν να κάνουν ένα παραλληλισμό ότι το Πεκίνο, η Κίνα είναι η Νέα Μόσχα, η Νέα Σοβιετική Ένωση, σε αυτό το δίπολο μεγάλων υπερδυνάμεων που πάντα με κάποιο τρόπο υπήρχε στον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό χάρτη.
1: Κοιτάξτε, ναι, σε ό,τι αφορά την... Ναι, τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα νομίζω και αρκετά διαφορετικά. Η Σοβιετική Ένωση και η Μόσχα ήταν ένα άλλο είδους κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Επομένως, η αντίθεση τότε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Σοβιετική Ένωση, είχε και ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά, με την έννοια ότι αυτό εκπροσωπούσαν οι δύο κόσμοι διαφορετικά σχέδια για το κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό σύστημα. Σήμερα με την Κίνα δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα οι ιδιομορφίες του οικονομικού συστήματος της Κίνας. Αυτό που επίσημα η ίδια λέει είναι ότι έχει ένα σύστημα σοσιαλιστικής οικονομίας της αγοράς, όπου το βάρος πέφτει στην αγορά, αλλά παράλληλα υπάρχει ένας πολύ έντονος κρατικός σχεδιασμός. Η μία λοιπόν διαφορά είναι αυτή, η αφορά δηλαδή το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα τότε και τώρα. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι σήμερα έχουμε έναν πιο πολύπλευρο, πιο πολυπολικό κόσμο κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και άλλες αναδυόμενες δυνάμεις, είναι η Ινδία, είναι η Βραζιλία, είναι άλλες περιφερειακές δυνάμεις, υπάρχει η Ρωσία φυσικά, ο πρόεδρος που την μεταβαίνει αύριο, αν θυμάμαι σωστά, στο Πεκίνο. Και μια και λέω αυτό, να πω με την ευκαιρία ότι και μόνο το γεγονός ότι μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας στο Πεκίνο πηγαίνουν οι ηγέτες των δύο άλλων μεγαλύτερων ισχυρότερων χωρών του κόσμου, αυτό που μόνο του λέει αρκετά πράγματα.
0: Σωστό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχαν μια ελπίδα πέρα από τα οικονομικά, μια ελπίδα στη γεωπολιτικά, ότι θα μπορούσε η Κίνα να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητή με κάποιο τρόπο, ασχέτως αν ο Ντόναλντ Τραμπ πηγαίνοντας είπε ότι εμείς δεν θέλουμε κανέναν, μόνο μας θα το λύσουμε το πρόβλημα κτλ. Νομίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν λίγο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ήταν λίγο πιο προσγειωμένος στην πραγματικότητα. Το ευελπιστούμε ότι η Κίνα μπορεί να παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητή, ώστε να υπάρξει μια λύση στο Ιράν. Μπορεί

0: κυβέρνηση του Ιράν, στη θέση της να εγκαταστήσουν μια κυβέρνηση φιλική προς τις ΗΠΑ, όπως παλιά, ας πούμε, για παράδειγμα, υπήρχε με το Σάχη, και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο και να βάλουν στο χέρι τα πετρελαϊκά αποθέματα του Ιράν, αλλά δεύτερο και σημαντικότερο, να ελέγξουν τις οικονομικές, πετρελαϊκές και άλλες οικονομικές ροές από το Ιράν προς την Κίνα. Έτσι ώστε να σφίξουν λίγο την τανάλια γύρω από την Κίνα, να μπορέσουν να την περιορίσουν. Επομένως, η Κίνα έτσι κι αλλιώς έχει κάθε συμφέρον να εμπλακεί στην υπόθεση, και νομίζω ότι ο τρόπος που το κάνει αυτό είναι πάντα αυτός ο διακριτικός τρόπος. Έχει τα δικά της ιδιωτελή συμφέροντα. Δεν θα το κάνει με τον τρόπο που συμφέρει τις ΗΠΑ. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπαν φεύγοντας από τις ΗΠΑ τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί δεν αναφέρθηκε τόσο πολύ στα γεωπολιτικά, είναι προφανές ότι μάλλον τον άκουσε τον Σι σε σχέση με την Ταϊβάν. Οι δηλώσεις του δείχνουν ότι μάλλον κατάλαβε τι είναι αυτό που λέει ο Σι για την Ταϊβάν και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η Ταϊβάν για να έχουν καλές σχέσεις οι δύο χώρες. Νομίζω ότι αυτό που πούλησε περισσότερο ο Τραμπ είναι ότι άνοιξε την αγορά της Κίνας στο αμερικανικό κεφάλαιο.
0: Ναι, κοιτάξτε, η συνάντηση πιο πολύ επικεντρώθηκε, πέρα από τα γεωπολιτικά, από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που διαβάζουμε, πιο πολύ επικεντρώθηκε σε ζητήματα οικονομικής συνεργασίας, και μάλιστα εγώ θα έλεγα ίσονος σημασίας οικονομικής συνεργασίας. Αυτό με την Ταϊβάν, το οποίο αναφέρεται, έχει και αυτό τη σημασία του.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, οι ΗΠΑ σταθερά ξέρουμε ότι εξοπλίζουν την Ταϊβάν, ένα ιστορικό πρόβλημα που ανάγεται στο 1949, όταν αποσχίστηκε με τη βοήθεια των ΗΠΑ ουσιαστικά η Ταϊβάν από την Κίνα. Φαίνεται ότι ο Τραμπ έκανε ένα μικρό βήμα πίσω με την αναστολή των νέων πωλήσεων όπλων, αλλά δεν νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα παραιτηθούν από την πολιτική τους στο ζήτημα της Ταϊβάν και ίσως χρησιμοποιήσουν άλλες χώρες για να υλοποιήσουν την πολιτική τους αυτή. Και με αυτήν είναι ίσως το γεγονός ότι πέρασε πρόσφατα ένα πολεμικό πλοίο της Ιαπωνίας από τα στενά, προκαλώντας την οργή των Κινέζων, ίσως να μην είναι καθόλου τυχαίο.
1: Ναι. Σήμερα το απόγευμα στις 7 στην Ισία παρουσιάζεται το καινούργιο σας βιβλίο, βιβλίο που είστε εσείς, ο κύριος Βατικιώτης, ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Στραβελάκης, και μόνο από τον τίτλο εμένα μου κάνει τρομερή αίσθηση για να το διαβάσω. Προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ερώτηση είναι, δεν είναι κατάφαση από ό,τι καταλαβαίνω. Πολεμική οικονομία, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα, οδεύουμε προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο?
0: Ναι, αυτό είναι το ερώτημα του μικρού συλλογικού μας τόμου, τον οποίο επιμελήθηκα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε και να δείξουμε και στον αναγνώστη πού ακριβώς βρισκόμαστε. Ο κίνδυνος πράγματι για την γενίκευση και την κλιμάκωση των πολέμων είναι μεγάλος, με βάση και αυτά που λέγαμε στη συζήτησή μας. Όμως δεν είναι αναπόφευκτος, με την έννοια ότι δεν είναι μόνο οι μεγάλες δυνάμεις, οι ΗΠΑ, τα ιδιωτελή συμφέροντα, τα οποία καθοδηγούν όλη αυτή την πορεία προς τον όλεθρο. Υπάρχουν και οι κοινωνίες, υπάρχουν και οι λαοί, και όπως έχει δείξει και η ιστορία, μπορούν να βάλουν αναχώματα και μπορούν να αναστρέψουν αυτή την επικίνδυνη κατηφόρα στην οποία βρισκόμαστε. Δεν ξεχνάμε. Βρισκόμαστε σε αυτή την επικίνδυνη κατηφόρα. Δηλαδή, ο πόλεμος στο Λίβανο, η γενοκτονία στην Παλαιστίνη, ο πόλεμος στο Ιράν, ο στραγγαλισμός του λαού, ο οικονομικός στραγγαλισμός του λαού της Κούβας, διάφορες συγκρούσεις στην Αφρική. Είμαστε σε μια πορεία τέτοια, που πηγή της έχει την παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2009 και την όξυνση των αντιπαραθέσεων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά αυτή η πορεία μπορεί να αναστραφεί.
1: Θα είναι ο πόλεμος, αν υπάρξει, δεν λέω να υπάρξει, ή τέλος πάντων είναι ο πόλεμος αυτό που είχαμε συνηθίσει από τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί έχουν αλλάξει τα πάντα. Η τεχνολογία, οι εντάσεις, οι συμφωνίες, οι αποστάσεις, ακόμα και οι αποστάσεις έχουν αλλάξει, αλλάζουν το πεδίο.
0: Οι μορφές των συγκρούσεων μπορεί να αλλάζουν με βάση τα τεχνολογικά και άλλα δεδομένα. Αλλά ο πόλεμος είναι πάντοτε η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα, όπως έλεγε ο Κλαούζεβιτς. Επομένως, γι' αυτό λέω ότι εφόσον είναι πολιτικό ζήτημα και το σταμάτημα του πολέμου είναι επίσης πολιτικό ζήτημα. Και με αυτή

0: είναι και οι κοινωνίες και οι λαοί, αλλά και οι κυβερνήσεις που ενδιαφέρονται για την ειρήνη, μπορούν να το πετύχουν αυτό. Έχει σημασία να επαναφέρει, να επανέλθει η ανθρωπότητα όσο είναι δυνατό φυσικά και όσο το επιτρέπει ο σχεδιασμός των δυνάμεων στις βασικές θεμελιώδεις αρχές του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Mm-hmm. Δηλαδή, ειρηνική επίλυση των διαφορών, μη επέμβαση στα εσωτερικά άλλων κρατών, απαγόρευση του επιθετικού πολέμου, σεβασμός της κυριαρχίας του κάθε κράτους και ισοτιμία μεταξύ των κρατών.
1: Κάτι που μοιάζει να έχει χαθεί εντελώς.
0: Εντελώς, δηλαδή,
1: να μην δίνει κανένας καμία σημασία στο διεθνές δίκαιο, στους όρους, στους τύπους.
0: Όμως, ναι. Όμως το διεθνές δίκαιο είναι κανόνες. Όλες αυτές οι αρχές διατυπώθηκαν μετά την οδυνηρή εμπειρία του ναζισμού και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και είναι κανόνες που για να εφαρμοστούν απαιτείται ο κατάλληλος συσχετισμός δυνάμεων. Γι' αυτό τόνισα και πριν και τονίζω και τώρα ότι έχει μεγάλη σημασία η ενεργοποίηση των λαών. Ας σκεφτούμε και τη δική μας γωνιά, τη μικρή γωνιά της Ελλάδας. Η χώρα μας δυστυχώς είναι εμπλεκόμενη στις συγκρούσεις αυτές, στις βασικότερες από αυτές τις συγκρούσεις, και πρέπει να το ξανασκεφτούμε όλο αυτό το πράγμα.
1: Απόψε στις 7 στην ΕΣΥΑ, στο τρίτο όροφο, η παρουσίαση του κοινού, της κοινής συγγραφικής προσπάθειας προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριος Δημήτρης Καλτσόνης, ήταν ο καθηγητής θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «Το κράτος της Κίνας». Μιλήσαμε για την Κίνα, αλλά και για το τι έρχεται μπροστά, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα.

Και μια και μιλήσαμε για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, να, μελωδικά να πούμε για το τέλος του χρόνου, το τέλος του κόσμου που λένε. Περικό μου, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, μάλλον συγγνώμη, γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1912. Long as roses bloom in May. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Διαβάστε στην απογευματινή 16ο Τακτικό Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι προτεραιότητες της νέας τετραετίας, οι ομιλίες των κορυφαίων, δάκτυλος Τσίπρα στην κατεδάφιση του ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του και τα ερωτήματα και τα εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης της Κουμουντούρου, ενιαίο Μητρώο παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους, τι είναι και πότε ενεργοποιείται, πώς η μείωση των τεκμηρίων αυξάνει τα εισοδήματα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά.
4: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια.
5: Αυτό σου πάει τέλεια!
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών ως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Ιερά Οδό. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκάς σε Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας στην άνοδο της Συγκρού στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος ανέφερε ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα, ενώ αύριο αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια κατά του Ιράν. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς παρατείνεται ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 108 δολάρια. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, επιτάπητο σύμφωνα με πληροφορίες, η απόκτηση 2+2 φρεγατών από την Ιταλία. Στις 26 Μαΐου στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr το νέο κόμμα. Αναζητεί το κατάλληλο χώρο από όπου θα αναφερθεί στο πολιτικό πρόγραμμα του νέου φορέα και το όνομα, ενώ θα εξηγήσει και τους λόγους για τους οποίους προχωρά στην κίνηση αυτή. Προς διάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος ζητεί την ανάκληση της απόφασης για την άμεση σύγκληση των κομματικών διαδικασιών. Σε διάσπαση και η Νέα Αριστερά, καθώς 7 βουλευτές είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν είτε θα παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα προκειμένου να κινηθούν προς το υποδιαμόρφωση σχήμα του Αλέξη Τσίπρα. Τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα που αφορούν το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, τους αγρότες και τους δανειολήπτες. Οι αγρότες θα δικαιούνται επιδότηση 15% για όλα τα τιμολόγια λοιπασμάτων που έχουν κοπεί από τις 15 Μαρτίου, ενώ για τους δανειολήπτες θα ενεργοποιηθούν οι 72 δόσεις για ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστήλξει πρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Στην εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο οδηγός στο όχημα του οποίου συγκρούστηκε με άλλο και ο ταχύμι, αποτέλεσμα να σκοτωθούν μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Από σήμερα ως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου οι προαγωγικές εξετάσεις στην πρώτη και δευτέρα λυκείου, από σήμερα ως και τις 25 Μαΐου οι απολυτήριες εξετάσεις στην τρίτη λυκείου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν στην 5η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμούς Λαρίσης και Μεταξουργείο λόγω εργασιών. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 νεκροί ανάμεσά τους και 2 παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, στις 8 και 4 το βράδυ, Δούκα Σάικ στο χάτμπολ, παίκτης της Νάπολη, είναι ο Ράσμους Χόιλουντ, καθώς η ομάδα ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς του από τη Manchester United.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Κορίτσια του ουρανού, αγόρια της γης, 26 Πέμπτου, μην κανονίσετε τίποτα, ανακοινώνει το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Το έβγαλε πριν από λίγο μια ανάρτηση με δύο πιτσιρίκια που φοράνε φανέλες ποδοσφαιρικές. Το ένα πιτσιρίκι έχει αριθμό στην πλάτη 26, το άλλο πιτσιρίκι έχει στην πλάτη αριθμό 5, αγκαλιάζονται. Και γράφει από κάτω, ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Πάντως για να είμαστε δίκαιοι, για θερισμό μίλησε. Το Μάη δεν θερίζουμε, Αλέξη. Επειδή δεν ξέρω πώς θα πας με τα αγροτικά, το Μάη δεν θερίζουμε. Αλλά καταλαβαίνω τώρα, είναι ρευστό το πολιτικό τοπίο, αυτές οι κοινοτυπίες που είναι πάρα πολύ ωραίες να τις λέμε, ρευστό το κοινοτοπίο και το πολιτικό τοπίο. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, στην δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, εδώ στα παραπολιτικά ξεφυλίζουμε την επικαιρότητα, ακούμε μουσικές, προσπαθούμε να φτιάξουμε τη νέα εβδομάδα.

Αυτή είναι η Tammy Wynette, μια από τις μεγαλύτερες ντίβες της country μουσικής. Το 1975 φτάνει στην κορυφή του βρετανικού chart με το τραγούδι Stand By Your Man. Η επιτυχία ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε αρχικά ως single το 68. Αποδείχθηκε ο πιο πετυχημένος δίσκος στην καριέρα της Wynette και ένα από τα τραγούδια που έχουν διασκευαστεί περισσότερο στην ιστορία της country μουσικής.

Νομίζω ότι πέρα από όλα τα υπόλοιπα, επειδή πολλά θα συζητάμε όλο αυτό το διάστημα, όσο φουντώνει η πολιτική κόντρα, και θα φουντώνει, λογικό είναι όσο πηγαίνουμε σε εκλογές, έχουμε και γεννητούρια πολλά μπροστά μας, το νέο κόμμα Τσίπρα, το νέο κόμμα Καριστιανού, να δούμε τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση από τις υπόλοιπες πλευρές. Επειδή πολλά έχουμε να. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, αυτό έχουν φέρνει τρόμο που λέει και ο ποιητής. Νομίζω ότι το βασικότερο όλων, γιατί ωραία είναι όλα αυτά που συζητάμε, είναι ποιος θα προτείνει ένα σχέδιο για την οικονομία τέτοιο που θα γίνει μια αναδιάταξη, θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ακρίβειας που μας ταλανίζει όλους. Ασχέτως το ποιο είναι το οικογενειακό σβαλάντιο, κάποιος περισσότερο, κάποιος λιγότερο, προφανώς, διότι η ακρίβεια είναι ταξική, δεν πληρώνει την ακρίβεια το ίδιο ο βιομήχανος και το ίδιο ο μεροκαματιάρης, αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι αυτό είναι που θα συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός κατά την διάρκεια του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είπε πολλά για την ακρίβεια.

0: καβαλή στάλογο και πηγαίνουμε. Πολύ άντρε σήμερα, δεν ξέρω γιατί, πώς μας βγήκε έτσι. 18 Μαΐου 1952, ο Αμερικανός τραγουδιστής της country μουσικής, τραγουδοποιός και ηθοποιός, George Strait. Το Pure Country του 92 παρέμεινε 40 εβδομάδες στα αμερικανικά charts. Έχει τις δεύτερες περισσότερες επιτυχίες country στο νούμερο 1 μεταξύ οποιοδήποτε άλλου καλλιτέχνη σε οποιοδήποτε άλλο μουσικό είδος στην ιστορία. 53 τραγούδια το έφτασαν στο νούμερο 1. Μόνο ο Tweety είχε περισσότερες με 55. Ο Strait είχε πουλήσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Δεν ξέρω, μπορεί επειδή θα πρέπει να επιστρέψουμε στη φύση για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, να σπείρουμε, να έχουμε τα δικά μας γελάδια και να τρέχουμε τις ακαβαλάριδες για να τα μαζεύουμε, δεν ξέρω. Έλεγα λοιπόν για τον Πρωθυπουργό, όπου είπε διάφορα για την ακρίβεια. Νομίζω ότι αυτό που έκανε περισσότερο αίσθηση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ήταν αυτό το συνέστημα που έβγαλε, που δεν μπορεί όταν βλέπει την ακρίβεια, θυμώνει.
1: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
0: Παιδιά, εγώ το νιώθω. Το νιώθω, διότι αν είσαι πρωθυπουργός και βλέπεις την ακρίβεια έτσι να έρχεται και να σου χτυπάει, ρε παιδί μου, την πόρτα και τους πολίτες, θυμώνεις. Δηλαδή λες, γιατί ρε παιδάκι, τι σου κάναμε, τι σου, δεν είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς, δηλαδή δεν ξυπνάμε το πρωί, δεν πηγαίνουμε στη δουλειά μας, όσοι είναι θρήσκοι δεν πηγαίνουν εκκλησία την Κυριακή, δεν κοινωνάμε, δεν κάνουμε το σταυρό μας, δηλαδή δεν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, δεν παίρνουμε το μισθό μας, δεν δουλεύουμε 18 ώρες την ημέρα, 32, 64, όσο χρειαστεί, θα δουλεύουμε. Και έρχεται αυτή η παλιοακρίβεια και σου χτυπ, δηλαδή. Και τι άλλο να κάνει και αυτός ο άνθρωπος, φίλε κυρία, από τον Εύρο. Τι άλλο να κάνει και αυτός ο Μητσοτάκης, δηλαδή. Πώς θα αναδώσει και αυτός ο Μητσοτάκης.

Και να σου πω, γιατί τον καταλαβαίνω. Τον καταλαβαίνω. Όταν θα γίνει πρωθυπουργός θα τα λύσει αυτά τα πράγματα, παιδιά. Διότι έχει πρόγραμμα. Έχει πρόγραμμα. Όταν θα γίνει πρωθυπουργός θα λύσει το πρόβλημα με την ακρίβεια και δεν θα θυμώνει. Θα είναι ευχαριστημένος. Θα είναι κεφάτος, θα γυρίζει από τον Βερόπουλο. Το λέω γιατί δεν υπάρχει πια το σούπερ μάρκετ αυτό, για να μην λέτε ότι κάνουμε και διαφήμιση. Έτσι. Θα κυκλοφορεί με ένα καλάθι σούπερ μάρκετ γεμάτο, πλούσιο, να χύνονται τα πράγματα από πάνω και να λέει όλα αυτά με μια δεκάρα στο Κωνσταντάρα. Πέρα την πλάκα τώρα να σοβαρευτούμε, για να το λήξουμε γιατί πάμε σε εκλογές. Αν είναι παιδιά να μας δουλεύετε, να μας το πείτε από την αρχή, να ξέρουμε τι μας ξημερώνει σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Διότι όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός, όποιος και αν ήταν ο πρωθυπουργός, από ποιο κόμμα και αν ήταν, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, που διεκδικεί άλλα 4 χρόνια διακυβέρνησης, με τον πληθωρισμό στο 5,6% και λέει ότι θυμώνει όταν βλέπει την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα των Ελλήνων, καταλαβαίνεις ότι ή δεν κατανοεί που κατανοεί ή μας δουλεύει που δεν θα ήθελα να το πιστέψω. Και γι' αυτό λέω, για να καταλάβουμε εάν και οι υπόλοιποι που διεκδικούν την εξουσία μακριά ή κοντά έχουν δεν έχουν περιθώριο να την κερδίσουν, κατανοούν ή θέλουν να μας δουλέψουν, να μας πουν όλοι μαζί, παιδιά, πώς θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια που έρχεται, που είναι εδώ μπροστά.

Πολάνκα είναι αυτό. Dance on Little Girl. Το λέω διότι η ακρίβεια είναι κάτι που έχει έρθει και θα μας μείνει για ακόμη μια φορά. Επειδή το παίξαμε το παιχνίδι της αγωμένης ακρίβειας την προηγούμενη φορά, μην ξαναμπούμε στο παιχνίδι της αγωμένης ακρίβειας. Διότι αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, ξέρω να κλείσουμε τα σύνορα. Πώς λέμε να κλείσουμε τα σύνορα για να μην μπαίνουν οι μετανάστες, οι παράνομοι μετανάστες. Κάπως έτσι, να κλείσουμε τα σύνορα, να μην μπαίνει η παράνομη ακρίβεια. Ή να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια τέλος πάντων με κάποιο τρόπο. Διότι επειδή κληρώνει πάλι αυτές τις μέρες. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της αυξημένης βενζίνης για παράδειγμα και του αυξημένου πετρελαίου και πάλι συζητάμε για την επιδότηση στην Αντλία όπου έχει φέρει ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα για το πετρελαίο κίνησης, το έχει κρατήσει το 1,80 αλλά επιμένουμε στο fuel pass στα καύσιμα 1,50 για να πληρώνουμε τη βενζίνη που έχει φτάσει το 2,10 και επειδή είμαστε η εξαίρεση στον κανόνα πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, οι περισσότερες χώρες έχουν παρέμβει στον φόρο, είτε στον ειδικό φόρο κατανάλωση, στο ΦΠΑ για να μειωθεί. Και εμείς, μάλλον εδώ η κυβέρνηση επιμένει να μην παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο. Μήπως να το δούμε λίγο λογικά, διότι πλέον όλη η αγορά λέει ότι επειδή τράβηξε πάρα πολύ η κρίση στον Περσικό κόλπο, καλά να είναι ο Τραμπ, δοξασμένο το όνομά του, που έχει κρατήσει κλειστά τα στενά του Ορμούζ, αυτή η κρίση και αυτή η ακρίβεια θα μας πάει πάρα πολύ μακριά και ζήσαμε ήδη το πρώτο κομμάτι της ενεργειακής κρίσης και την ακρίβεια στα καύσιμα. Τώρα δυστυχώς σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε την ακρίβεια να έρχεται και στα ράφια πιο έντονα από ό,τι την έχουμε δει και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και επειδή ξέρετε πως είναι το πράγμα όταν πως το λέει αυτό το στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται κάπως έτσι. Τώρα που θα κρυβίνουν οι τιμές θα βρεθούν και διάφοροι που θα τις τεινάξουν στον αέρα. Γιάννη μία κούλπα είπαμε, ναι. Ο Μάρτης και ο Απρίλης, όχι ο Απρίλης και ο Μάης, αλλά δεν έχει σημασία, νερό να πέφτει Γιάννη μου, να έχουμε να ποτίζονται τα χωράφια.

Μαρία, άμα δεν θες να δεις την Οδύσσια με, πώς θα λένε, μαύρη, ωραία Ελένη, μην τη δεις. Όλα τα υπόλοιπα τώρα στην τέχνη δεν υπάρχουν. I thought I knew you. What did I know? You don't look different, but you. Καλά, Γεωργία, προφανώς και δεν την αισθάνεται την ακρίβεια. Όχι ο Πρωθυπουργός, το μεγαλύτερο κομμάτι του πολιτικού κόσμου. Είδαμε τα αποθενέσχες στο προηγούμενο διάστημα. Τώρα με 26 ακίνητα καταθέσεις στο εξωτερικό, 1 εκατομμύριο σε ένα λογαριασμό, άλλα 500 χιλιάρικα από εδώ, 200 χιλιάδες σε επενδυτικά, 100 χιλιάδες από εδώ, 4 αυτοκίνητα και 16 πατίνια. Είναι προφανές ότι δεν μπορείς να το καταλάβεις στην καθημερινότητά σου τώρα το τι σημαίνει ακρίβεια. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση, ότι δεν μπορείς να νιώσεις ότι, ρε παιδί μου, είναι απλά μαθηματικά. Λες, 800 ευρώ παίρνει ένας, ξέρω εγώ, βασικός μισθός, 850, 860 βασικός μισθός. Έχει ανέβει το μοσχαρίσιο κρέας 20%, κάνει 20 ευρώ το κιλό. Μπορεί με 850 ευρώ να παίρνει μοσχαρίσιο κρέας για να τρώει στο σπίτι του άμα κάνει 20 ευρώ το κιλό το μοσχαρίσιο κρέας? Μάλλον δεν μπορεί. Δεν πρέπει να πεινάς εσύ ο ίδιος για να καταλάβεις πόσο δύσκολα τα βγάζει κάποιος που παίρνει 850 ευρώ. Προφανώς δεν νιώθεις τη δυσκολία στην καθημερινότητά σου, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι θα σε κάνει, θα σου μειώσει την αντιληπτική σου ικανότητα στο αν ο άλλος μπορεί να τα βγάλει πέρα ή όχι. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντική μειωμένη ακτινοβόληση και μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία εχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Τάκης και Χούκλης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 2-11-10-80-8-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας και τα σχολιανά σας και τα καλά και τα κακά. Και ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε να τα ακούσουμε όλα. Στο δρόμο η Αθήνα αναστενάζει. Κλασικά είναι μια δύσκολη Δευτέρα. Είναι κατακόκκινα παντού, και η άνοδος του Κηφισού και η κάθοδος του Κηφισού και η Αττική Οδός και η έξοδος της Αθηνών και η άνοδος της Κηφισίας και η κάθοδος της Κηφισίας. Γενικά δύσκολα τα πράγματα και συγκρούω πάρα πολύ χαμηλά και η παραλιακή δύσκολη. Υπομονή όσοι είστε, βάλτε τα ραδιοφωνάκια στα Παραπολιτικά 90,1 για να το χαρείτε. Radio-paraπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει τους ήχους μας. Τρεις μέρες τώρα να είσαι κλεισμένος μέσα στο συνέδριο από το πρωί μέχρι το βράδυ, να ακούς ομιλίες, να κάνεις συζητήσεις, να μιλάς με ανθρώπους, να ψάχνεις την είδηση, να βλέπεις τα πυρά, υπόγεια και φανερά, να ακούς τον Πρωθυπουργό να περιγράφει την επόμενη μέρα και την Ελλάδα του 2030 και να σου έρχεται τώρα ο άλλος και να σου λέει ρε Σιγιάννη, ξυπνάς πρωί-πρωί λίγο για να βγούμε σε ραδιόφωνο για να μου πεις τι έγινε στο συνέδριο. Αλλά επειδή ο Γιάννης Χριστάκος είναι και φίλος και καλός συνάδελφος, μου έκανε τη χάρη και είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μιλήσουμε για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Εμείς οι πολιτικοί συντάκτες αναγκαστικά είμαστε πολύ πρωινοί τύποι.
0: Σωστό.
1: Και πολύ περισσότερο τώρα πια, γιατί όπως καταλαβαίνεις, ξυπνάς, βλέπεις ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανακοινώνει ημερομηνία. Βλέπω ανάρτηση του φίλου μου του Θανάση του Αυγερινού, που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της κυρίας Καριστιανού,
0: ναι,
1: να μιλάει για μια μεγάλη συγκέντρωση στο Κολωνάκι με φωτογραφίες, σε γραφείο εννοώ. 21 εκείνη, συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνεις ότι ξυπνάς και σηκώνεσαι με ειδήσεις. Οπότε το πρωινό είναι πολύτιμο πια.
0: Νομίζω ότι είναι προεκλογική περίοδος πια, έτσι, όχι επίσημα, αλλά ανεπίσημα είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Είναι, Αλέξανδρε, κατά τη γνώμη μου, το σενάριο των εκλογών του φθινοπόρου, τουλάχιστον στο δικό μου ρεπορτάζ, δεν έχει εκλείψει ποτέ. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, και έτσι έπρεπε να κάνει, δείχνει προς το 2027.
0: Mm-hmm.
1: Για να το κλείσω αυτό το κομμάτι, οι εκλογές πλέον στο κυβερνητικό επιτελείο προσδιορίζονται από ένα χρονικό διάστημα που αρχίζει, το οποίο αρχίζει από τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι και τα μέσα Μαρτίου. Παραπέρα δεν θα πάει. Μέσα σε αυτό το διάστημα, εξαιρώντας κανείς βέβαια το χειμώνα, γιατί χειμώνα δεν κάνει κανείς εκλογές, ναι, μπορούμε να προσδιορίσουμε την κάλπη.
0: Ναι. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς πρακτικά, άμα βάλει κάποιος κάτω το ημερολόγιο, επειδή έχουμε Πάσχα, επειδή έχουμε Προεδρία, επειδή μάλλον πάμε για διπλές εκλογές, φαντάζομαι ότι εκεί μέσα στο Μάρτιο είναι η καταληκτική ημερομηνία. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Θέλει, δεν θέλει ο Πρωθυπουργός.
1: Σωστά, και είναι ενδιαφέρον. Να σου πω μόνο για να το κλείσουμε ίσως αυτό το κομμάτι, ότι στενοί κυβερνητικοί παράγοντες, στενοί εννοώ μάλλον στο στενό περιβάλλον, ναι, του Μεγάρου Μαξίμου, μου έλεγαν αυτό το τριήμερο για το οποίο θα μιλήσουμε στο συνέδριο, ναι, ότι για τους ίδιους δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη. Υπάρχει μόνο μία κάλπη.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι εννοούσαν ότι εμείς πάμε να πάρουμε μία δυνατή αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, αλλά ναι, και εσείς αντιλαμβάνεστε και ο κόσμος που μας ακούει αντιλαμβάνετε ότι αυτό το οποίο τους προβληματίζει πάρα πολύ και δεν το θέλουν είναι η πρώτη χαλαρή κάλπη.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Γιατί το τι θα γράψει η πρώτη κάλπη έχει τεράστια σημασία για την επόμενη.
0: Ναι, ήδη σε παρέες, σε συζητήσεις, όπου βρίσκεσαι, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που λέει εγώ ξέρω εγώ θα ψηφίσω Μητσοτάκη τη δεύτερη φορά, στη δεύτερη κάλπη, για να περάσει ένα μήνυμα ή για να μάθει, να καταλάβει κάτι και τέτοια. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι ένα ποσοστό χαμηλό για την κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει τη δυναμική των πραγμάτων στην δεύτερη κάλπη. Άρα δεν μπορείς να πας με στόχευση δύο εκλογών.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Αυτός ο ψηφοφόρος, γιατί έχει ξανασυμβεί, έχουμε ζήσει και διπλές κάλπες.
0: Ναι.
1: Ο ψηφοφόρος που έχει στο μυαλό του να στείλει μήνυμα διαμαρτυρίας στο κυβερνών κόμμα, ας πούμε, στην πρώτη κάλπη και θέλει να πάει στη δεύτερη να το ψηφίσει, έχει μετρηθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό από εκείνους δεν πηγαίνουν στη δεύτερη κάλπη, πότε, όταν η πρώτη έχει καθορίσει τα πράγματα. Είτε καλά είτε άσχημα.
0: Σωστό, σωστό. Άρα λογικό να πηγαίνουμε με λογική μίας κάλπης. Τώρα,
1: μίας κάλπης.
0: Τα μηνύματα του συνεδρίου, του 16ου συνεδρίου.
1: Τα μηνύματα του 16ου συνεδρίου. Ακούστηκαν πολλά, θα έλεγα σε πολύ κόσμιο επίπεδο, mm-hmm. και ίσως ακούστηκαν και λιγότερα από όσα κάποιοι ανέμεναν. Υπό αυτή την έννοια, το μασάζ το οποίο έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα και κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά και σε κομματικό επίπεδο, είχε ένα αποτέλεσμα. Τι κρατάμε από το συνέδριο, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους, προσδιορίζοντας βέβαια τις κάλπες για το 2027.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν και η απάντησή του σε όσους από τα κορυφαία κυρίως στελέχη, τα οποία στην ολότητά τους, στο σύνολό τους, ανεξάρτητα με το βαθμό που ο καθένας το έκανε, ζήτησαν την επιστροφή του κυρίου Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, μέσα στο πλαίσιο της ενότητας δηλαδή και της συστράτευσης, αλλά και την πιο ενεργή συμμετοχή του Κώστα Καραμαλή. Η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών Αλέξανδρου ήταν αισθητή στο συνέδριο και συζητήθηκε πάρα πολύ από τους συνέδρους, ασχέτως της άποψης που είχε ο καθένας για το αν σήκωσαν πολύ τους τόνους, αν έπρεπε από την πλευρά της κυβέρνησης να ρίξουν γέφυρες νωρίτερα, ή τέλος πάντων μια στρατηγική που θα έπρεπε να τους έχει οδηγήσει να κάθονται όπως πάντα στις πρώτες σειρές των καθισμάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει από τα 16 συνέδρια, Αλέξανδρε, που φτάσαμε εσύ ως τώρα, έχει κάνει τα 7.
0: Ναι.
1: 7 από τα 16 συνέδρια γίνανε προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Και βέβαια καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το πρώτο που έλειπαν. Άρα, ένα είναι αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να προχωρήσει με τους συμμετέχοντες. Έκλεισε λοιπόν τις πόρτες.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: δεν θα ακούσει τον Άδωνη Γεωργιάδη που είπε όλοι μαζί εδώ και
1: βεβαίως.
0: Κάλεσε και τους, στην πραγματικότητα τους δύο προέδρους να επιστρέψουν.
1: Σωστά. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος, που θυμάμαι με πολύ πιο έντονο ύφος, ονομάτισε κιόλας ότι τον κύριο Σαμαρά κάποιος θα πρέπει να τον πάρει ένα τηλέφωνο. Αλλά και οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που κρατάμε είναι ότι κατέβασαν μία δική τους πλατφόρμα για να υπάρχει, που λέμε εμείς δημοσιογραφικά, για το μέλλον. Όσοι από αυτούς έχουν βλέψεις για το μέλλον ή έχουν σχέδια για το μέλλον. Πρόκειται για τον κύριο Βένδια, ο οποίος ήταν και ο πιο αιχμηρός από όλους. Για τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος παρουσίασε την Ελλάδα του μέλλοντος και το πώς πρέπει θα είναι, να είναι και πώς πρέπει τα κόμματα να είναι στην Ελλάδα του μέλλοντος. Οι παρατάξεις, τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Όλοι τους κατέβασαν μία δική τους πλατφόρμα, καυτηριάζοντας βέβαια και το πώς λειτουργεί ο κομματικός μηχανισμός, αλλά και πώς η κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί στην νέα εποχή που έρχεται, και ως νέα εποχή λογίζουμε την περίοδο των εκλογών και μετά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εκεί οι σύνεδροι κατάλαβαν ότι με έναν τρόπο που κάποιος δεν μπορεί να πει ότι ξέφυγε, εκτός δηλαδή των ορίων, ο καθένας από τα κορυφαία αυτά στελέχη έβαλε και τη δική του πλατφόρμα για το αύριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστό. Αν υπήρχε ένα δυναμόμετρο για τις τοποθετήσεις των πέντε, νομίζω ότι η πιο έτσι έντονη ή σε διάθεση αντιπαράθεσης ήταν του κυρίου Δένδια, όχι γιατί επιτέθηκε άμεσα στον Πρωθυπουργό, αλλά έθεσε ξεχωριστές γραμμές, σαφή διάκριση στο πώς βλέπει τα πράγματα.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε σε καγκελαρίες τεχνοκρατών, αναφέρθηκε σε πρακτικές που ενέχουν πλουτισμό, σε αλαζονίες, Έκανε δηλαδή μια πολύ σκληρή τοποθέτηση, στην οποία βέβαια οι συνεργάτες του και ο ίδιος τοποθέτησαν στο πλαίσιο αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή το πώς πρέπει να εφαρμόζεται η κυβερνητική στρατηγική στην Ελλάδα του 2030.
0: Ναι.
1: Αυτές ήταν δηλαδή οι σκέψεις του για το πώς θα παρουσίασε όλα αυτά. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι καυτηρίασε τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση λειτουργεί και σε ένα μεγάλο βαθμό πώς λειτουργεί και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας βέβαια για στενότερη σχέση με τους βουλευτές, με τα στελέχη και με τον απλό κόσμο, κάνοντας λόγο για έγκλησή τους σε γραφεία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ο κύριος Δένδιας θα λέγαμε ότι προχώρησε ένα βήμα πιο μπροστά. Για πολλούς ο Νίκος Δένδιας πέταξε ένα γάντι στον Πρωθυπουργό και κάποιοι ανέμεναν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει κλείνοντας την ομιλία του εχθές Κυριακή. Ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να μην σηκώσει αυτό το γάντι. Στην πραγματικότητα συνεργάτες του έλεγαν ότι δεν το είδε ποτέ, λέγοντας ότι στα συνέδρια υπάρχουν τα συνέδρια υπάρχουν για να αναπτύσσονται οι προβληματισμοί, οι απόψεις, οι ιδέες, οι γκρίνιες. Όλο αυτό είναι ένας χώρος στο συνέδριο, άλλωστε, που συμφωνούν όλοι ότι αυτά θα πρέπει να γίνονται στο συνέδριο. Και έτσι ο κύριος Δένδιας απάντησε με τον τρόπο αυτό και στις επικρίσεις που δέχτηκε.
0: Ναι, είναι σταθερός.
1: Ότι ήταν κρυπτόμενο. Ναι.
0: Είναι σταθερός ο κύριος Μητσοτάκης, αυτή τη γραμμή του. Δεν ανοίγει μέτωπο με τους φερόμενους ως δελφίνους στο εσωτερικό του κόμματος.
1: Κοιτάξτε, Αλέξανδρε, αν το έκανε αυτό για τον κύριο Δένδια, ο οποίος προχώρησε το βηματισμό του πολύ πιο μπροστά από τους υπόλοιπους και με πιο σκληρές εκφράσεις, ουσιαστικά θα τον έκανε ως έναν κύριο άτυπο εσωκομματικό του αντίπαλο. Δηλαδή θα τον ξεχώριζε ενδεχομένως από κάποιους άλλους και θα έμπαινε απέναντί του ως ένας άνθρωπος που διεκδικεί περισσότερες, αν θέλεις, δυναμικές δράσεις από ό,τι οι υπόλοιποι. Και βέβαια θα ήταν και ένα συνέδριο που θα κατέληγε σε μια κόντρα Μητσοτάκη-Δένδια. Οπότε κάτι τέτοιο είναι αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσε να γίνει σε αυτή τη φάση, γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης καίγεται για άλλα πράγματα. Γιατί καίγεται? Για αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, Αλέξανδρε, για όσους τυχόν δεν μας παρακολούθησαν από όταν ξεκινήσαμε, ότι υπάρχει μία κάλπη στο μυαλό του και η κάλπη αυτή δεν πρέπει σε

0: καταλαβαίνω, μπορώ να μυρίσω το κλίμα όταν δεν είναι καθόλου καλό και όταν υπάρχει τεράστια δυσκολία το δρόμο προς την κάλπη, στην τελική ευθεία. Mm-hmm. Και αυτό το είδα σε αυτό το συνέδριο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά παράπονα.
1: Δηλαδή, αποτυπώθηκε σε πολλές τοποθετήσεις συνέδρων, όσο καταφέραν να παρακολουθήσω κι εγώ, αρκετές τοποθετήσεις συνέδρων είχαν έναν προβληματισμό, είχαν προτάσεις, είχαν ένα προβληματισμό κυρίως για το μήπως πρέπει να σταματήσουμε να νιώθουμε ότι τα κάνουμε όλα σωστά.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες, και πολλοί παρατηρούσαν ότι έχουμε πάρα πολλά ευχολόγια, όπως λένε στην κυβέρνηση, για πράγματα που κάναμε σωστά, αλλά το level, ο βαθμός δηλαδή της επιτυχίας, γιατί κανείς δεν αμφισβητούσε, τουλάχιστον σε εκείνο το συνέδριο, όπως τα απαρίθμησε και ο Πρωθυπουργός, ότι έχουν γίνει πάρα πολλά στον τόπο από το 2019 mm-hmm. και μετά. Πολλές μεταρρυθμίσεις, άλλαξε το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, υπάρχουν δουλειές, μίλησε πολύ έντονα για τις θέσεις εργασίας και ο Πρωθυπουργός. Λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο στόχος στην επόμενη κυβερνητική θητεία που θα ζητήσει από τους πολίτες είναι να πέσει η ανεργία στο 6%, πολύ πιο κάτω δηλαδή από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει να δουλέψει μπορεί να δουλέψει, και
1: ναι.
0: σε συνδυασμό βέβαια με πολύ καλύτερους μισθούς, οι οποίοι παραδέχτηκε βέβαια ότι τους τρώει ακρίβεια, αλλά στα θέματα της καθημερινότητας, της γραφειοκρατίας, της αντιμετώπισης κυρίως της περιφέρειας από το κεντρικό κράτος για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν λυθεί, και για το πώς η περιφέρεια ακούγεται από το κεντρικό κράτος σε αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας, mm-hmm. Ήταν μια συζήτηση που μονοπόλησε τα πηγαδάκια των συνέδρων.
1: Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη μέρα πια. Δηλαδή νομίζω ότι αφού έκλεισε και αυτό αυτή η εκκρεμότητα, νομίζω ότι πλέον και ο Πρωθυπουργός πιο ήρεμος, γιατί πάντα υπάρχει μια ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί το συνέδριο, θα ξεκινήσει τον σχεδιασμό και εκλογικά και κυβερνητικά για την επόμενη μέρα.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια. Σου είπα και πριν ότι οι σχεδιασμοί για πιθανή κάλπη το φθινόπωρο ήδη τρέχουν. Αυτό συνοψίζεται στη φράση του κυρίου Μητσοτάκη: μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο για να διαμηνύσετε το πρόγραμμα της Δημοκρατίας.
1: Ναι,
0: ξεκινήστε
1: από τώρα.
0: Έτσι, αυτό δείχνει κιόλας το πώς και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι πια η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει.
1: Σωστό.
0: Και δεν είναι άτυπο αυτό που λέμε, γιατί Αλέξανδρο τόσο ή άλλως ακόμα και
1: έχει ξεκινήσει το αντίλεμα, αφού θα πάμε σε εκλογές έτσι κι αλλιώς στο τέλος του δρόμου. Είναι λογικό. Μαζί με όλα τα καινούργια κόμματα που γίνονται, μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλημέρα. Ήταν ο Γιάννης Χριστάκος, ο καλός συνάδελφος από το Μέγκα Χρόνια. Είπαμε, 35 χρόνια να παρακολουθεί την Νέα Δημοκρατία με όλους τους υπουργούς. Ξέρει από μέσα και από έξω πώς κινείται το κόμμα.

1985, Civil Minds ανεβαίνουν στην πρώτη θέση των charts. Χαρά μεγάλη γιατί τα κατάφεραν, ήταν και το πρώτο τους, αλλά το τραγούδι γίνεται κλασικό μέχρι και σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Γενάρη είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους.

0: μεγάλες εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
6: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
7: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
6: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
6: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Ακροάτης Μάλαμας, εγώ σε αγάπησα το Μάη για να με συγχωρέσουν που έλεγα λάθος την παροιμία τις προηγούμενες μέρες με τα νερά και τον ζεύγα. Παραπολιτικά είναι 1,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών και όπως κάθε Δευτέρα, λίγο πριν από το κλείσιμο, ο Γιάννης Χατσαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, για να κάνουμε ένα μάζεμα των πολλών εκκρεμωτήτων που υπάρχουν στην ζωή μας με τα οικονομικά. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το σπίτι μου 2, γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, να ψάξω, να μην ψάξω, να περιμένω το επόμενο πρόγραμμα, τι γίνεται?
1: Και πήγε πολλοί κόσμος ο οποίος οργίστηκε, απογοητεύτηκε, γιατί? Γιατί το σπίτι μου 2, αυτή η διαδικασία που μπορεί κάποιος να πάρει ένα σπίτι με ευνοϊκούς όρους, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είχε μία ημερομηνία λήξης τέλος Αυγούστου. Ευνηδίως λοιπόν πληροφορήθηκε ότι αυτή η ημερομηνία από τέλος Αυγούστου πάει στις 2 του Ιούνιου, γιατί πρέπει να κλείσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ο πόρος από τον οποίο αντλεί χρήματα αυτό το πρόγραμμα. Ναι, αλλά για να μπορέσει να είναι συνεπής ο πολίτης απέναντι στην τράπεζα, θα πρέπει να έχει βρει το ακίνητο, να έχει έρθει συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, να έχουν γίνει έλεγχοι για τίτλους, κτηματολόγια και οτιδήποτε άλλο, να πάει στην τράπεζα, να ελέγξει η τράπεζα όλα αυτά τα δικαιολογητικά και έπειτα πλέον να συνάψει τη δανειακή σύμβαση. Ναι. Αυτά δεν προλαβαίνει κάποιος πλέον τώρα, εάν δεν έχει κάνει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των κινήσεων ή αν δεν το κάνει μέχρι τις 15 περίπου του Μάη. Αν σε περίπτωση δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτός ο κόπος, αυτά τα χρήματα που έχει χαλάσει, πάνε στον κάλαθο των αχρήστων, γιατί δεν προλαβαίνει πλέον να συνάψει τη σύμβαση με την τράπεζα. Έτσι λοιπόν, ανακαλύπτοντας αυτό το πρόβλημα η κυβέρνηση και βλέποντας και την αγανάκτηση του κόσμου, την οργή και την απογοήτευση, βρήκε μία λύση και μέχρι 31 Αυγούστου πλέον έχει το περιθώριο να υπογράψει δανειακή σύμβαση, γιατί θα βρεθούν χρήματα μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ξεχνάμε δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης, πάμε στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να καλύψει τους πόρους και έτσι λοιπόν έχουν πλέον το δικαίωμα μέχρι 31 Αυγούστου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 για αυτούς οι οποίοι πλέον θα έχουν βρει το ακίνητο, θα έχει γίνει η έλεγχη και θα υπογράψει η τράπεζα.
0: Ναι, και νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία με τους ανθρώπους που προγραμμάτισαν, που έδωσαν προκαταβολές, που περίμεναν να δει τι θα γίνει με το σπίτι, που πολλοί πήραν και το σπίτι ακριβότερα για να προλάβουν τις ημερομηνίες, γιατί το είδαν αυτό στην αγορά, να φουσκώνουν λίγο οι τελικές τιμές, επιβεβαιώνει αυτό που λέει η Παγκόσμια Τράπεζα, έτσι, ότι συνεχίζουμε να ταλαιπωρούμε τους πελάτες μας και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με την γραφειοκρατία, με τα προβλήματα, με την καθυστέρηση, ξέρεις, με όλα αυτά τα όσα έχουμε εντοπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Έτσι είναι Αλέξανδρε, και μάλιστα όπου είσαι και αναλύεις οικονομικά θέματα ή όπου το κάνω εγώ, βλέπουμε ότι η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία ταλαιπωρεί τον πολίτη, οι αυξήσεις και όλα αυτά, οι αδικαιολόγητες αυξήσεις θα έλεγα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά έχουμε θέμα και θεσμικά πλέον, έχουμε θέματα θεσμικά. Και έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή, μάλλον η Παγκόσμια Τράπεζα και λέει ότι ο Έλληνας πολίτης και η επιχείρηση ταλαιπωρείται από παθογένειες, δηλαδή από νόμους που υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται, άνηση η ποιότητα της εξυπηρέτησης μεταξύ διαφορετικών πόλεων ακόμα και περιφερειών και δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα, παραδείγματος χάρη, οι μεγαλύτερες αδυναμίες, απονομή δικαιοσύνης. Στην Αθήνα, λέει η έκθεση, μπορεί παραδείγματος χάρη να τελεσυνδικήσει μία υπόθεση μετά από 905 έως 1410 ημέρες. 4 χρόνια δηλαδή. Ναι. Πράγματα αδιανόητα. Για τα ελληνικά δικαστήρια, ξέρετε, των ψηφιακών βασικών εργαλείων. Στην αδειοδότηση, κάνεις την αίτηση για να πάρεις μία άδεια παραδείγματος χάρη και κυμαίνεται αυτή η άδεια από 73 έως 120 ημέρες μία οικοδομική άδεια. Φαντάσου τι γίνεται στη μεταβίβαση των ακινήτων. Καλός ο μύδας, καλά τα ψηφιακά εργαλεία, αλλά μία μεταβίβαση απαιτεί από 56 έως 120 ημέρες. Συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας. Για να πάρει κάποιος ρεύμα σε ένα νεόδμητο ακίνητο. Εδώ παίρνει λοιπόν μία διαδικασία από 56, συγγνώμη,
0: από 71 έως 124 ημέρες.
1: Από 124 ημέρες. Και αυτό το ακίνητο είναι κατοικία. Λες καθυστερώ να μπω μέσα 4 μήνες γιατί δεν συντέθηκε.
0: Ναι, αν είναι επιχείρηση, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εντάξει, 100 μέρες για να πάρεις νερό.
1: Αλέξανδρε, αν είσαι επιχείρηση, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι έχεις πάρει τα μηχανήματα, έχει δανειστεί, πληρώνει τι δόσει, πληρώνει όλα αυτά ναι. και δεν έχει πελάτη γιατί δεν λειτουργεί η επιχείρησή σου.
0: Επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, αυτά είναι τα ζητήματα πρέπει να συζητήσουμε. Μάλλον και αυτά τα ζητήματα πρέπει να συζητήσουμε, γιατί αλλιώ δεν θα βρούμε φω και δεν θα βρούμε και επιχειρήσει και επενδυτέ να έρθουν στη χώρα. Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Και ελπίζω να βάλουμε την ουσία στο τραπέζι
0: πλέον. Για να δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος. Φεύγουμε με χειμερινούς κολυμβητές.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου του 2026. Είχαμε και ένα βροχερό Σαββατοκύριακο, ειδικότερα το Σάββατο. Είχαμε αρκετές βροχές εδώ και στην περιοχή μας και στη Δυτική Ελλάδα, χωρίς όμως να προκληθούν έτσι κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Η μέρα λοιπόν ξεκίνησε με καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια. Έτσι γενικώς θα έχουμε καλό καιρό από ό,τι φαίνεται αυτή την εβδομάδα και με άνοδο της θερμοκρασίας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν, ειδικότερα στην Παρασκευή, μάλλον την Πέμπτη, θερμοκρασίες κοντά στους 28.

Πρωινή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Τσακανίκα, λίγο μετά τις 9 έως τις 11, εδώ στον Αντένα Στάρ στους 103,5, φίλες και φίλοι, με τα σημαντικότερα θέματα από την κεντρική επικαιρότητα. Στη συνέχεια στα δικά μας, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, το Λοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Αμέσως μετά, πάλι εδώ από το στούντιο του Αντένα Στάρ, κοντά σας ο Παρασκευάς Μάζης, λίγο μετά τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι συνολικά, σε συνεργασία και με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας, μια πολύ πλούσια και πολύ ωραία ενημερωτική ζώνη από τις 6 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

Υπήρχε μια έντονη κινητικότητα το Σαββατοκύριακο με την ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, του τριήμερου αυτού συνεδρίου. Θα πούμε έτσι μια σύντομη αποτίμηση, φίλες και φίλοι, και τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, καθώς και τον οδικό χάρτη για το 2030. Για άλλη μια φορά, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Επιμένει σε αυτό, αν θέλετε, και διαψεύδει όλα αυτά τα σενάρια που ξαναφούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι πάμε για εκλογές τον Οκτώβριο. Όμως έχουμε και το κλείδωμα της ημερομηνίας σχετικά με την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ανάρτηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, η ανακοίνωση στις 26 Μαΐου.

στα διεθνή έχουμε νέες απειλές. Καλά, κάθε τρεις και λίγο αυτό το πράγμα γίνεται από τον Τραμπ. Απειλεί ξανά να αφανίσει το Ιράν, ενώ το πετρέλαιο πάλι τραβά την ανηφόρα. Πλήγμα, μάλιστα, είχαμε κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση, αξιοσημείωτο και αυτό και ανησυχητικό, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.

Να δούμε τι λένε και κάποια οικονομικά ρεπορτάζ σχετικά με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τι γίνεται με τις καθυστερήσεις και τα 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ λίγο πριν την εκπνοή του Ταμείου Ανάκαμψης. Φίλες και φίλοι, εδώ μιλάμε για ένα πραγματικό αγώνα δρόμου, ώστε να εκταμιευτούν και να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Και υπάρχει ένας προβληματισμός.

Το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να τραβά την ανηφόρα. Είναι πλέον σε επίπεδα ρεκόρ, να το πούμε και αυτό. Είναι μια παράμετρο σημαντική της ελληνικής οικονομίας. Τα ληξιπρόθεσμα επίσης και επιστρατεύει νέο οπλοστάσιο, λέει η ΑΒΕ, για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη συμπεριφορά και τη δυνατότητα πληρωμής σχεδόν 4,8 εκατομμυρίων φορολογουμένων. Αυτοί έχουν ανοιχτές οφειλές.

Στη Βουλή ψηφίστηκε η αυτοτελής λειτουργία των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογίου. Πανηγυρίζουν στο Μεσολόγιο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι για να έχουμε μια επαρκή λειτουργία του νοσοκομείου του Μεσολογίου και των δύο νοσοκομείων χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα ακόμη. Τώρα η διοικητική αυτοτέλεια δεν νομίζω ότι πρέπει να μας λέει κάτι. Η ΔΕΗ βάζει μπροστά τη μετατροπή του υδροηλεκτρικού σταθμού στο Καστράκι σε σταθμό αντλησιοταμίευσης. Να πω ότι παλιότερα υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα ότι θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία, τη νέα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η ΔΕΗ, στα υδροηλεκτρικά της φράγματα, και πράγματι κάτι τέτοιο από ό,τι φαίνεται επιβεβαιώνεται καταρχήν από το φράγμα στο Καστράκι.

Είχαμε και αγωνιστική κίνηση το Σαββατοκύριακο. Με μια μέρα καθυστέρησε ο αγώνας του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών του Σαββάτου. Τελικά ο Πανετολικός αναδείχθηκε ισόπαλος στις Σέρες με 1-1. Μια ισοπαλία, η οποία όμως δεν ήταν αρκετή για τους Σεραίους, οι οποίοι αποχαιρέτησαν την κατηγορία. Τελευταίες αγωνιστικές χθες για τις θέσεις 1-4, 5-8. Με την ΑΕΚ βέβαια να κάνει μια μεγάλη γιορτή. Πρωταγωνιστικό ρόλο μάλιστα στη γιορτή αυτή είχε ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο κύριος Ηλιόπουλος, που δεν άφηνε το μικρόφωνο, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν και αυτός να το χαρεί. Όπως και δεκάδες χιλιάδες ΑΕΚΖΙΔΕΣ που βρίσκονταν εντός και εκτός του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, της ΟΠΑΠ Αρίνα. Η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία πανηγύρισε το 14ο πρωτάθλημά της, η απονομία έγινε χθες και ξεκαθάρισε και το ποιος θα προχωρήσει στο Champions League. Ο Ολυμπιακός με το 1-1 αυτό στη Νέα Φιλαδέλφεια και αυτοκτόνησε βέβαια και ο ΠΑΟΚ με το 2-2 στη Λεωφόρο. Είναι η ομάδα του Πειραιά, η οποία θα βρεθεί στην διαδικασία του Champions League. Έτσι, με τον ΠΑΟΚ να είναι πολύ βέβαια και τους φίλους του να είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι, μιας και όλοι οι στόχοι τους οποίους είχε θέσει και μάλιστα μια χρονιά που γιορτάζει τα 100 του χρόνια δεν υλοποιήθηκαν.

Σε ό,τι είχε να κάνει με τα play-out, είχε απομείνει μια αγωνιστική ακόμη. Έτσι, αυτή ήταν αυτή την Πέμπτη, φίλες και φίλοι. Ο Πανετολικός υποδέχεται την Τρίπολη, τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ατρόμητος τον Πανσεραϊκό και η Κηφισιά την Λάρισα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, έχει πλέον κλείσει το ποιοι έχουν υποβιβαστεί. Έτσι, με βάση τις αγωνιστικές που προηγήθηκαν, η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός αποχαιρετούν την κατηγορία. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως, όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι. Ξεκινάμε το σαν σήμερα και την πρόγνωση του καιρού. Ο Ευφράσιος, η Ευφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή γιορτάζουν σήμερα. Είναι η Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Διεθνή ημέρα μουσείων, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας.

Η σημερινή ημέρα Πορφυρίας θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για μια ομάδα σπάνιων ασθενειών που επηρεάζουν κυρίως το νευρικό σύστημα και το δέρμα. Ήταν 18 Μαΐου του 1821, φίλες και φίλοι, όταν ο Νικηταράς νίκησε τους Τούρκους στα Δολιανά της Κινουρίας. Από τη μάχη αυτή, ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τούρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσε να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. 1828, οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζονται 600 Κρήτες επαναστάντες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές τους. Λέγεται ότι από τότε, κάθε χρόνο, τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, πολύ γνωστοί ως δροσουλίτες.

1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Βουλής Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Δύο χρόνια μετά, σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται παυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλό Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον αγαμένο Κουτσόγιοργα, ο οποίος κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. 2000, με συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβούλιο, εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ, στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της χώρας μας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από την ελληνική πλευρά, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση. Το ΚΚΕ την καταψηφίζει, ενώ το ΔΙΚΙ απέχει.

18 Μαΐου του 1846 γεννιέται ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός για τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά. Το 1897 γεννιέται ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. 1919 έρχεται στην ζωή η Μαργκότ Φοντέιν, Αγγλίδα μπαλαρίνα από τις κορυφές. 1967 φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Μανδηλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας. 1980 φεύγει από τη ζωή ο Ιαν Κέρτις, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος των Joy Division. Είναι αυτός που ακούτε να τραγουδά τώρα. Πολύ επιδραστικό συγκρότημα εκείνη την εποχή, στην αρχή της δεκαετίας του 80 βέβαια, και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και επηρέασε πάρα πολύ συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν άμεσως μετά.

Το τραγούδι αυτό που ακούτε ακούστηκε λίγες, κυκλοφόρησε μάλλον λίγες ημέρες μετά την αυτοκτονία του Ιαν Κέρτις, ο οποίος σαν σήμερα, όπως είπαμε, κρεμάστηκε με ένα καλώδιο στην κουζίνα του σπιτιού του. Η Joy Division, το συγκρότημα στο οποίο συμμετείχε, διαλύθηκαν την ίδια ημέρα. Όπως είπα, επηρεάστηκαν πολύ, όπως ο Ιαν Σμιθ τον Cure, ο Κουρτ Κομπέιν τον Nirvana, ο οποίος επίσης αυτοκτόνησε, ο κιθαρίστας των Red Hot Chili Peppers, τους Radiohead, τους U2 και πολλούς ακόμη. Έτσι επηρέασαν πάρα πολύ οι πρωτοπόροι Joy Division. Και ο Ιαν Κέρτις, όπως είπαμε, έφυγε με αυτόν τον τραγικό τρόπο από τη ζωή σαν σήμερα το 1980.

Και ένας ακόμη άνθρωπος της μουσικής, ενός πολύ γνωστού συγκροτήματος, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2017. Πεθαίνει ο Chris Cornell, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Christopher Boyle, Αμερικανός κιθαρίστας των Soundgarden.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα, που θα επικρατήσουν σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες εδώ στην περιοχή μας, στην Δυτική Ιστρία Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Αν θέλετε, στους 16 βαθμούς ο υδράργυρος αυτήν την ώρα. Ο άνεμος είναι ανατολικός ασθενής, υγρασία στο 74%. Σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, στην περιοχή μας καθαρός καιρός ηλιοφάνεια με ανέμους δυτικούς, νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 23 με 24 το μεσημέρι. Αύριο, Τρίτη 19 Μαΐου, θα έχουμε ηλιοφάνεια με κάποιες αρκετές τοπικές νεφώσεις το πρωί. Δεν θα έχουμε όμως κάτι άλλο. Έτσι, νεφώσεις αναμένονται και το μεσημέρι της Τρίτης. Κυρίως όμως έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με τους ανέμους δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία την Τρίτη από 12 έως 23. Ενώ την Τετάρτη 20 Μαΐου, καλός καιρός καθαρός με κάποιες τοπικές ομίχλες το πρωί. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ το μεσημέρι θα φτάσουν. Η θερμοκρασία την Τετάρτη στην περιοχή μας από 12 έως 26. Ενώ την Πέμπτη 21 Μαΐου θα έχουμε καλό καιρό πάλι καθαρό ηλιοφάνεια με λίγες με κατατόπους κάποιες τοπικές ομίχλες. Με τους ανέμους δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 με 14 έως 28. Ίσως και 29. Την Παρασκευή αλλάζει κάπως το σκηνικό του καιρού γιατί θα έχουμε τοπικές νεφώσεις σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο που μπορεί να μας δώσουν κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετά της Παρασκευής 22 του μηνός. Βορειοανατολική ασθενής αρχικά η άνεμη την Παρασκευή, νότιοι από το μεσημέρι και μετά 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 27. Το Σάββατο 23 Μαΐου βροχερό βλέπω το Σάββατο. Τώρα βέβαια είναι λίγο νωρίς να μιλήσουμε με απόλυτη ακρίβεια. Πάντως βλέπω βροχές και το πρωί του Σαββάτου. Κάποια διαστήματα ηλιοφάνεια στη συνέχεια. Πάλι όμως από το μεσημέρι και μετά το Σαββάτου προβλέπονται βροχοπτώσεις στην περιοχή μας. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου προς το παρόν. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα με απόλυτη ακρίβεια ότι σίγουρα θα βρέχει το Σάββατο, αλλά η πρόγνωση στην παρούσα φάση δείχνει βροχές το Σάββατο 23 του μηνός. Με τους ανέμους αρχικά βορειοανατολικούς από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτικού ασθενείς, η θερμοκρασία το Σάββατο στην περιοχή μας από 16 έως 27.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Μην πετάτε τον παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας, στο Αγρίνιο, η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούριου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση. Και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας, στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410-51544, κάντε την πιο σωστή και πιο έξυπνη επιλογή.

σε μια κίνηση η οποία σίγουρα αναδεικνύει έναν ρόλο τον οποίο διαδραματίζει η χώρα μας στη νέα γεωπολιτική, ενεργειακή, αρχιτεκτονική, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναδημοσίευσε την συνέντευξη την οποία παραχώρησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, στο πλέον επιδραστικό μέσο της Αμερικανικής κυβέρνησης που είναι το Breitbart News. Η ανάρτηση αυτή αποκτά επιπλέον βαρύτητα, καθώς ο Τραμπ μόλις επέστρεψε από το Πεκίνο, είχε μια συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη, τον Σι Τζινπίνγκ, με τον οποίο συζήτησαν μεταξύ άλλων θέματα παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής. Η συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Παπασταύρου στο Breitbart, στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών, ξεδιπλώνει τη στρατηγική του ενεργειακού ρεαλισμού, όπως αναφέρεται, στη βάση του οποίου κινείται η συνεργασία Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ακολουθεί το όραμα για ρεαλισμό στην ενέργεια, προωθώντας τόσο τους υδρογονάνθρακες όσο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όχι μόνο ήλιος και άνεμος ή μόνο υδρογονάνθρακες, όλα μαζί, αιωλικά, ηλιακά, υδρογονάνθρακες, υδροελεκτρικά, γεωθερμία, τα πάντα. Για την Ευρώπη αυτό είναι ένα καμπανάκι αφύπνισης, διότι η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος πελάτης των ΗΠΑ στις εισαγωγές LNG. Ταυτόχρονα υπήρξε αρκετά διστακτικά ή αμφίθυμα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο να αναπτύξουν τα δικά τους κοιτάσματα φυσικού αερίου. Η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια. Ο πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας. Η μεγάλη εικόνα είναι η εξής. Για πολλά χρόνια, για δεκαετίες, η Ελλάδα δεν έχει αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό των υδρογονανθράκων. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Παπασταύρου. Βέβαια και η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον, φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια τόσο, ας πούμε. Γιατί πήγαμε πάρα πολύ πίσω. Να θυμίσω ότι η ιστορία με τους υδρογονάνθρακες μας έρχεται από αρκετά παλιά. Αλλά εντάξει, η κυβέρνηση με υπουργό τον κύριο Μανιάτη, του Γιώργου Παπανδρέου, έχει προχωρήσει τις πρώτες ουσιαστικές διαδικασίες. Και μιλάμε για το 2010, έτσι. Είμαστε στο 2026 πλέον. Είναι αλήθεια ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά γίνονται τώρα κάποια βήματα. Βλέπουμε κάτι υπαρκτό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη συνέντευξη, επαναλαμβάνουμε, του κυρίου Παπασταύρου την αναδημοσιεύει ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Παπασταύρου επίσης αναφέρει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη τώρα είναι η στιγμή που κινείται με επιταχυνόμενο ρυθμό σε αυτή την κατεύθυνση. Οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, η Chevron και η Exxon Mobil, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και συμμετέχουν ενεργά. Η Exxon Mobil σε κοινοπραξία θα πραγματοποιήσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από σχεδόν μισό αιώνα στην Ελλάδα, στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στο Block 2. Θα είναι η πρώτη γεώτρηση σε μεγάλα βάθη, φτάνοντας στα 4.600 μέτρα. Όλες οι προηγούμενες έρευνες στην Ελλάδα πριν από 40 χρόνια είχαν γίνει σε ρηχά νερά. Το δυναμικό της Ελλάδας είναι σε βαθιά ύδατα γύρω από όλη τη χώρα. Αυτό πρέπει να έχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο για την Ελλάδα, είπε ο κύριος Παπασταύρου. Έτσι, ο οποίος αποθεώνει, βέβαια, επαναλαμβάνουμε, και τις συμφωνίες που έχει κάνει η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας πως ουσιαστικά αποκτάται ένας ρεαλισμός στην ενέργεια μετά και τις κρίσεις που έχουν προκληθεί, βέβαια, έτσι, σε ενεργειακό επίπεδο, και ότι πλέον δεν είναι στην αποκλειστική κατεύθυνση δημιουργίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά να δημιουργείται ένα ενεργειακό μείγμα, όπως το λέμε.

Λοιπόν, η σημαντική πολιτική εξέλιξη πριν από λίγη ώρα, την ημερομηνία που ανακοινώνει το νέο του κόμμα, έκανε γνωστή το πρωί ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα να αναφέρεται στο βίντεο ανάρτηση που έχει ποδοσφαιρικό άρωμα. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, βλέπουμε δύο παιδιά που αγκαλιάζονται. Έχουν στις φανέλες που φορούν τους αριθμούς 26 και 5, οι οποίοι παραπέμπουν στην ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, 26/5 δηλαδή. Σημειώνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια ανάρτηση το Σάββατο που έλεγε τον Μάρτη ήταν νωρίς. Την Κυριακή έκανε ακόμα ανάρτηση η οποία έγραφε το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Μάλιστα, μας το πήγε σιγά σιγά δηλαδή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα έχει επιλεγεί ενώ θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο η προγραμματική διακήρυξη για να την υπογράψουν οι υποστηρικτές. Μέχρι στιγμής το σχέδιο, όπως είπαμε, είναι στις 27 του μηνός. Ο κύριος Τσίπρας τότε θα καταθέσει την ιδρυτική του δήλωση για το νέο πολιτικό φορέα μαζί με 300 υπογραφές στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Σε εκδήλωση για την κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής, να θυμίσουμε, στο Χαλάνδρι πριν λίγες ημέρες, ο κύριος Τσίπρας δήλωνε πως το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Γι' αυτό νομίζαμε εμείς τώρα, γιατί λέγαμε για θερισμό, ότι εννοούσε Ιούνιο, αλλά δεν εννοεί Ιούνιο. Εννοεί προφανώς τώρα, δηλαδή 26 Μαΐου, όπως είπαμε, για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές. Στόχος του νέου κόμματος δεν είναι απλώς η αντιπολίτευση, αλλά η εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ακόμη ο κ. Τσίπρας. Κλείδωσε λοιπόν η ημερομηνία των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα αυτό του Αλέξη Τσίπρα, φίλες και φίλοι. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πω ότι στο σούπερ μάρκετ του χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ του χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325. 58.

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Venus για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, η εκπομπή μας συνεχίζεται, φίλες και φίλοι, με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές, με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών. Στην Ιώτα, στα ΙΚΟ 1, στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 55424, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου.

Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, την ανάρτησή του πριν από λίγη ώρα, επαναλαμβάνουμε, ο Πρωθυπουργός. Έκανε γνωστή μάλλον την ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματός του. Ούτε νωρίζει ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα να αναφέρεται σε βίντεο ανάρτηση που έχει και ποδοσφαιρικό άρωμα, όπως είπαμε. Δύο παιδιά αγκαλιασμένα σε ένα γήπεδο γεμάτο. Στις φανέλες τους φορούν ο ένας τον αριθμό 26, το άλλο παιδί τον αριθμό 5, 26-5 δηλαδή, που παραπέμπουν ακριβώς την ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινωθεί η ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα του πολύ αναμενόμενου. Ενώ την ίδια στιγμή έχουμε βέβαια σοβαρότατους στριγμούς στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι γνωστόν. Βγήκαν στελέχη και λένε πλέον ότι πρέπει να πάμε σε συγχώνευση, λέει, δηλαδή δώσε τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα Τσίπρα. Αντιδρούν κάποιοι άλλοι και μάλιστα με πολύ έντονο ύφος αντέδρασε ο Παύλος Πολάκης, με αποτέλεσμα, που τα ρίξε κιόλας και στην ηγεσία, με αποτέλεσμα να έχουμε την τρίτη στη σειρά διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ του Παύλου Πολάκη, έτσι με απόφαση του Σωκράτη Φάμελου.

Στο μεταξύ, οι διεργασίες συνεχίζονται για την επίσημη κατάθεση της εντρητικής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού στον Αριοπάγο. Τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, με συνεργάτες, φίλους και υποστηρικτές να συμμετέχουν στη συλλογή υπογραφών και στην οργανωτική προετοιμασία. Αυξημένη κινητικότητα στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, το δικηγορικό γραφείο. Πολλές εικόνες η κυρία Γρατσία, αλήθεια, είναι κρεμασμένες εκεί στο γραφείο της. Τέλος πάντων, στο κολονάκι του γραφείου αυτού, εκεί βρέθηκε η Μαρία Καριστιανού, στενοί συνεργάτες της, μεταξύ άλλων και ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, γνωστός έτσι για χρόνια ανταποκριτής μέσων ενημέρωσης στην Μόσχα, τελευταία στο Open. Βέβαια, δεν έχει κρύψει ότι είναι πολύ φίλος, ας πούμε, του ρωσικού καθεστώτος ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος μάλλον από ό,τι φαίνεται θα αναλάβει και την επικοινωνιακή υποστήριξη του εγχειρήματος της κυρίας Καριστιανού. Εκεί είδαμε σε ένα live βίντεο, το οποίο τον έβαζε και ένας λογαριασμός, ο οποίος έχει ρωσικό όνομα, από ό,τι κατάλαβε, είναι κάποιος ο οποίος είναι, λέει, πρόεδρος των Ελλήνων στην Αγία Πετρούπολη, της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, με ρωσικό όνομα κιόλας ο λογαριασμός αυτός. Φάνηκε η κυρία Καριστιανού να υποδέχεται κόσμο, διευκρίνησε ότι δεν θα μεταβεί τελικά στον Άριο Πάγο για να υποβάλει την εντρητική διακήρυξη. Αναμένουν ακόμα, λέει, πολλούς ανθρώπους από την περιφέρεια, οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Αθήνα και να συνυπογράψουν. Δεκάδες υπογραφές συγκεντρώθηκαν χθες. Γίνονταν λόγο στο βίντεο για γιορτινό κλίμα και αυξημένο ενδιαφέρον του κόσμου. Μια διαδικασία, όπως είπα, μεταδόθηκε ζωντανά μέσω Facebook. Έδειξε αυτό το κλίμα κινητοποίησης το οποίο επικρατεί γύρω από αυτή την πολιτική πρωτοβουλία. Παρούσα σε αυτό το χώρο, όπως είπα, και η Μαρία Καριστιανού, η οποία ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη διαδικασία. Δήλωσε πως γράφουμε όλοι μαζί τη σωστή ιστορία για τη χώρα. Από την πλευρά της, η κυρία Γρατσία, η οποία είναι το δεξί χέρι της κυρίας Καριστιανού, εξέφρασε την αισιοδοξία της για την πορεία του εγχειρήματος και τα αποτελέσματα που, όπως είπε, μπορεί να φέρει σε πολιτικό επίπεδο. Στο γραφείο αυτό και ο επιχειρηματίας πρόεδρος, όπως είπα, της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, ο Στράτος Σουσιουρδάκης, αυτός έκανε το Facebook Live, και ο κύριος Αυγερινός, που, όπως είπαμε, θα αναλάβει, όπως φαίνεται, ρόλο εκπροσώπου τύπου σε αυτό το νέο κόμμα.

Τώρα, έτσι κι αλλιώς αυτό το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού παρουσιάζεται την Πέμπτη σε εκδήλωση στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη, παρουσία υποστηρικτών και στελεχών στο υποδιαμόρφωση αυτό κόμμα. Στόχος της οργανωτικής ομάδας είναι μέχρι τέλη Ιουνίου να έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 70.000 υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού. Οπότε από ό,τι φαίνεται μετά τον Ιούνιο δηλαδή θα έχουν τη δυνατότητα να μετράνε στις δημοσκοπικές εταιρείες και τους δύο αυτούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς που θα έχουν πλέον διαμορφωθεί.

Στο μεταξύ, πειρά κατά της Μαρίας Καρισιανού εξαπέλυσε με νέα ανάρτησή του στο έξι ο Νίκος Καραχάλιος. Να θυμίσουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάστηκε στην αρχή μαζί της σε αυτό το πολιτικό εγχείρημα. Ο κ. Καραχάλιος, ο οποίος παλαιότερα ήταν πολύ στενός συνεργάτης του Κώστα Καραμαλή. Λέγοντας πως δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει.

δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα Αυγερινών να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος, η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του Βρενοκομείου για να μαζέψουν 200 υπογραφές που δεν είχαν. Αφού μέχρι χθες τους έδιωχναν όλους, είπαν όποιος έρθει καλοδεχούμενος. Και έτσι πήραν φόρα τα μπουμπούκια και βγήκαν από τα υπόγεια. Ένας από αυτούς ο Γιάννης Βογιατζής. Απολαύστε τύπο, λέει, που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνος, φιλοχουντικός, θρησκόληπτος και αντιεβραίος. Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης. Αυτά γράφει ο κύριος Νίκος Καραχάλιος. Εντάξει, δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από κάποιο διάστημα συνεργάστηκε με την κυρία Καρισιανού.

Καλά, εντάξει, ότι υπάρχει μια φιλορωσική διάθεση και φιλοπουτινική, η αλήθεια είναι σε αυτόν τον πολιτικό σχηματισμό. Εντάξει, νομίζω ότι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια, όλοι το καταλαβαίνουμε.

Στα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα να πάμε λίγο και μετά να πάμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την αντίδραση ως γνωστόν του Παύλου Πολάκη και τη διαγραφή του βέβαια ακριβώς εξαιτίας όλων αυτών των οποίων τα οποία συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Ο κ. Πολάκης λέει ότι αντέδρασε πολύ έντονα, τον ακούστηκαν ακόμα και κάποιες προτάσεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διαλυθεί και να δώσει τα κλειδιά στο υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μαζί και με την επιδότηση για το κτίριο, έτσι, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, μην το ξεχνάμε αυτό. Την επιχορηγήση 17% πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές και με βάση αυτό το ποσοστό χρηματοδοτείται με κάμποσα εκατομμύρια. Ο βουλευτής Χανίων κάλεσε τώρα τα μέλη να μην φύγουν από το κόμμα. Υποστήριξε ότι ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία και δεν ανήκει σε καμιά ηγετική ομάδα. Επιτέθηκε στην ηγεσία για κατήφορο απαξίωσης και διάλυσης, ενώ ξεκαθάρισε ότι παραμένει μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Το κείμενό του, βέβαια, αυτό αποτυπώνει προφανώς το κλίμα βαθιάς κρίσης που επικρατεί πλέον και διάλυσης, θα έλεγα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πηγές τώρα, η απόφαση του Προέδρου του Σοκράτη Φάμερου να διαγράψει τον Πολάκη ελήφθη χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ή προσπάθεια αποκλιμάκωση. Η κίνηση ευνηδίασε ακόμα και στενούς συνεργάτες του κυρίου Φάμελου, ενώ αποκαλύφθηκε ότι ο Πολάκης είχε ζητήσει επικοινωνία πριν από την ανάρτησή του για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας με αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν. Στόχος του ήταν να υπάρξει σαφή στάση απέναντι στις συζητήσεις για νέο πολιτικό φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα και στα σενάρια αναστολής λειτουργίας του κόμματος. Η ισοκομματική ένταση πλέον είναι αλήθεια ότι φαντάζει ανεξέλεγκτη. Είναι ανεξέλεγκτη.

στη Νέα Αριστερά είχαμε ανεξαρτητοποίηση βουλευτή από τη Ροδόπη, αν δεν απατώμε, και την περασμένη Παρασκευή. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα πάμε και σε άλλες αποχωρήσεις. Ήδη η κυρία Χρυσόγλου έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις που δείχνει ότι υπάρχει μια προσέγγιση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Χαρίτσης επίσης. Μάλλον θα φύγει και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Εάν γίνουν δηλαδή αυτές οι κινήσεις, οι αποχωρήσεις, επί της ουσίας διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Τώρα σιγά σιγά να δούμε και αυτή την αποτίμηση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, ως ένα μέσο αφύπνισης και ενεργοποίησης του κομματικού μηχανισμού εν ώψη των εκλογών, οι οποίες θα γίνουν το 2027, όπως ξέκοψε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, αλλά και χαρτογράφησης, αν θέλετε, των τάσεων που υπάρχουν μέσα στο κυβερνών κόμμα, κυρίως αυτές τις τάσεις τις ανέδειξε ο κ. Δένδιας. Άφησε κάποιες αιχμές, μάλιστα, ο κ. Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας. Δεν θέλει, βέβαια, να δώσει η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τώρα συνέχεια σε αυτό.

0: Κυρίως βέβαια υπήρχε μια προσπάθεια ανάδειξης της Νέας Δημοκρατίας ως της μόνης πολιτικής δύναμης που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στη σύγκληση με την Ευρώπη με ορίζοντα το 2030. Κάπως έτσι είδαν στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και στην Πειραιός, όπου είναι η έδρα της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, το τριήμερο αυτό, 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Το κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η κομματική βάση έλαβε το μήνυμα από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι ο χρόνος έως τις κάλπες, οι οποίες, όπως είπε, δύο φορές θα στηθούν το 2027, είναι λίγος και πρέπει να γίνουν πολλά έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος το κόμμα να πάρει πάνω από 30%. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, να παλέψει και για την αυτοδυναμία, γιατί όχι, έτσι λένε. Ο Πρωθυπουργός έριξε το βάρος τώρα και στον επαναπατρισμό εκείνων που έχουν απομακρυνθεί από την παράταξη, καλώντας τους να συγκρίνουν τον ίδιο με τους αντιπάλους του, έθεσε το διακύβευμα της κάλπης και κυρίως περιέγραψε το σχέδιό του για την επόμενη τετραετία. Δεν υπήρχε περίπτωση να αναλωθούμε σε συνθήματα και επιθέσεις εναντίον των αντιπάλων μας. Ποτέ δεν το κάναμε και ειδικά τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή να φανεί η ένδυα των επιχειρημάτων και κυρίως των προγραμμάτων τους για την επόμενη μέρα. Αυτά έλεγε, λένε κορυφαία κομματικά στελέχη, συνομιλώντας με δημοσιογράφους. Για το λόγο αυτό, τόσο στην έναρξη όσο και στη λήξη του συνεδρίου, πρέπει να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης έθεσε το ερώτημα. Αν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα διαχειριστεί μια κρίση. Και ξεκαθάρισε ότι το δίλημα από εδώ και πέρα έως τις εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος. Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε ενωτικός, μίλησε, αν θέλετε, στην καρδιά των νεοδημοκρατών, έκανε αναφορές στον ιδρυτή, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, υπογράμμισε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να καταδείξει ότι δεν ήταν δική του επιλογή να υπάρχουν κάποιες ηχηρές απουσίες, καθώς ο ίδιος θεωρεί ότι δεν έχει αποκλίνει από τις ιδέες της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι έχει αποκλίνει και πολύ μάλιστα. Ο κ. Μητσοτάκης, να μην ξεχνάμε έτσι, ότι υπήρχαν και δύο πρόεδροι και πρώην πρωθυπουργοί, οι οποίοι δεν παρέστησαν και δεν αναμένεται να παραστούν άλλωστε. Μιλάμε για τον Αντώνη Σαμαρά, βέβαια, και τον Κώστα Καραμαλή, αλλά και άλλα στελέχη, βέβαια, τα οποία έχουν αποστασιοποιηθεί πλέον από τη Νέα Δημοκρατία, που θεωρούν ότι παραέκανε, ας πούμε, στροφή προς το κέντρο, θεωρούν κάποιοι, και ότι έχει χάσει, ας πούμε, το δεξιό της αποτύπωμα. Αλλά είναι αλήθεια ότι ο Πρωθυπουργός, φίλες και φίλοι, ποντάρει πάρα πολύ. Είναι αλήθεια αυτό στους κεντροδεξιούς, κεντρώους κυρίως ψηφοφόρους. Και η αλήθεια επίσης είναι ότι αυτό το κομμάτι, το μεγάλο κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων, ο κ. Μητσοτάκης το έχει κερδίσει. Το θέμα είναι αν θα το διατηρήσει, βέβαια, αλλά κάνει και αυτές τις μανούβρες προς τα δεξιά, ούτως ώστε να ελέγξει κάπως τις διαρροές που υπάρχουν έτσι και τις τάσεις που υπάρχουν προς τα δεξιά, ας πούμε, τη στιγμή που έχουμε και ένα νέο ακόμα πολιτικό σχηματισμό αυτής της κατεύθυνσης, ας πούμε, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, δηλαδή, να δημιουργείται. Βέβαια, αυτό το κόμμα δεν νομίζω ότι θα προκαλέσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Άλλοι θα πρέπει να χάνουν τον ύπνο τους. Και ειδικότερα πιστεύω ότι και ο Κυριάκος Βελόπουλος, φυσικά και η Νίκη, ειδικότερα η Νίκη, θα έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα με το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Και αυτό θα αποτυπωθεί σίγουρα στις επόμενες δημοσκοπήσεις, μόλις έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις όλων των κομμάτων. Έτσι, μην ξεχνάμε, πολύ κρίσιμος αυτός ο μήνας, μιας και έχουμε και την ανακοίνωση και τις επίσημες ανακοινώσεις της κυρίας Χαριστιανού, αλλά και την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία στο κλείσιμο του συνεδρίου που έκανε ο Πρωθυπουργός.
1: Έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη μας, ξέρουμε που πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και θα μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα μας σε μια συνολική αναγέννηση της δημόσιας ζωής. Υπάρχει τέλος και ένας τρίτος κρίσιμος κρίκος που συνδέει το πολιτικό σκηνικό με μια ευθύνη πέρα από τα σύνορά μας. Το είπα στην κεντρική μου ομιλία την Παρασκευή, θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Το τόνισε και ο Απόστολος, ο Επίτροπός μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απαντήσει λοιπόν ο καθένας, ποιος άλλος αν όχι εμείς, το κόμμα της Ευρώπης, ξέρει και μπορεί να διαπραγματευτεί τα εθνικά συμφέροντα στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης ευθύνης. Ποιος έχει τη δύναμη να οδηγήσει την Ευρώπη σε αυτά τα κρίσιμα άλματα τα οποία πρέπει να κάνει. Το ξαναλέμε, θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν στα καθοριστικά ερωτήματα που προκύπτουν. Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Λοιπόν, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, το ερώτημα, έτσι, αν τις 3 η ώρα το πρωί συμβεί κάτι σημαντικό, γεωπολιτικό, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Ποιος θα θέλατε εσείς να σηκώσει το τηλέφωνο? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέτει ο κύριος Μητσοτάκης, να το σηκώσει δηλαδή ως πρωθυπουργός. Τώρα, είχαμε και μια ισορροπημένη, από ό,τι φαίνεται, κατανομή προσώπων από όλες τις πτέρυγες τις εσωκομματικές. Πολύ ισχυρό, βέβαια, το προεδρικό στίγμα. Μιλάμε για τις εκλογές, για το νέο ανώτατο πολιτικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας, την Πολιτική Επιτροπή. Είναι 150 τα αιρετά μέλη. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα. Ο κάθε σύνοδρος μπορούσε να βάλει ως και 30 σταυρούς. Υπήρχαν μάλιστα και διαφωνίες μεταξύ κορυφαίων στελεχών, παρότι όλοι προσπάθησαν να εκλέξουν στελέχη της επιρροής τους και μάλιστα σε υψηλές θέσεις. Πρώτος στη σταυροδοσία, ο πολύ έμπειρος και για χρόνια μέλος της Πολιτικής Επιτροπής Γιάννης Πολιτόπουλος, επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. Με πάνω από 700 σταυρούς έρχεται δεύτερη προερχόμενη από την Αλφα Αθηνών, αναγόμενη στο κλίμα Πιερακάκη, η Όλγα Βυσαράκη. Αμέσως μετά δύο πολύ γνωστά στελέχη. Αυτούς τους ξέρουν οι νεοδημοκράτες, βέβαια, δεν μου λένε τίποτα. Ο Μπάμπης Χιάτρας και ο Αλέκος Κόκαλης, με μεγάλη διαδρομή στα κομματικά πράγματα. Την πεντάδα συμπληρώνει ένα σαραντάρης, ο Άγης Δίγκας. Έπονται στη σταυροδοσία ο δικηγόρος Ευθύμιος Τσίγκας, η Θεοπούλα Κασέρη, η οποία ανάγεται στο κλίμα Πιερακάκη, ο Γιώργος Λέλος από τον Βύρονα. Τη δεκάδα κλείνουν ο στενός συνεργάτης του Παύλου Μαρινάκη, Βασίλης Γακόπουλος, και η συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Νάσου Μπαλέρμπα, η κυρία Νάντια Καρακώστα. Και έπονται ο Χρυσόστομος Τσατσούλης από το κλίμα Μαρινάκη, ο Θεόδωρος Μητράκας, που ακολουθεί, ήταν πρόεδρος Δικούς Επιτροπής Α Θεσσαλονίκη, ο Κώστας Δογάνης και ο Κίμων Μπένος. Είναι της ομάδας Αλήθειας οι δύο αυτοί, να το πούμε και αυτό, που ανάγονται στο περιβάλλον του κυρίου Δημητριάδη. Στην Οικοσάδα εντοπίζονται επίσης ο κομματικά πολύπειρος Διομήδης Νταούλας, διευθυντής του γραφείου του Κώστα Αχιλέα Καραμαλή. Αυτά σχετικά με τους πρώτους που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα πρέπει να πάμε, βέβαια, και σε μια διαδικασία ανάδειξης και νέου γραμματέα στο κόμμα.

Φαβορή πάντως πρέπει να σας πω για γραμματέας είναι ένας συντοπίτης μας, κοντοχωριανός μας, ας πούμε, κάπως κοντοπατριώτης θα μπορούσαμε να το πω. Μιλάμε για τον Γιώργο Στήλιο, είναι βουλευτής Άρτας, πρώην υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον πάει ο κύριος Στήλιος για γραμματέας του κόμματος. Να κοιτάξουν λίγο να ξεσκονίσουν καλά το βιογραφικό του, μάλλον και τα πόθεν έσχες και οτιδήποτε άλλο, γιατί θα αρχίσουν να το ξεσκονίσουν έτσι κι αλλιώς οι αντίπαλοι τον κύριο Στήλιο. Εντάξει, είναι πάντως πρέπει να σας πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολύ καλές επαφές και σχέσεις με αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και εδώ είναι το Λοακαρνανία, βέβαια, μια και είναι ο άνθρωπος, όπως είπαμε, αρτινός.

Εντάξει, να πω ότι ο χρόνος τρέχει, γράφει ο Τράμπ σε ένα νέο μήνυμα για να πάμε λίγο στα διεθνή, γιατί πάλι τα πράγματα έτσι έχουν φοβερά σκαμπανεβάσματα, φίλες και φίλοι, και τις απειλές να διαδέχονται μία την άλλη. Το νέο μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος στο Ιράν είναι ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. Ο χρόνος είναι ζωτική σημασία. Σε μια άλλη ανάρτησή του, ο Τραμπ απειλεί ότι θα πατήσει το κόκκινο κουμπί. Είναι μια AI εικόνα με τίτλο Διαστημική Ισχύς, όπου εμφανίζεται και μια πυρηνική έκρηξη. Άλλο πάλι και τούτο. Το μήνυμα ήρθε καθώς ο πρόεδρος μιλούσε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την Κυριακή, ανέφερε η εφημερίδα Times of Israel, επικαλούμενη το γραφείο του Νετανιάχου. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωση, στο μεταξύ, ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έκαναν καμία συγκεκριμένη παραχώρηση στην απάντησή τους στις τελευταίες προτάσεις της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η έλλειψη συμβιβασμού από την πλευρά της Ουάσιγκτον θα οδηγούσε σε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων εκεί, το Μέχρ. Το μήνυμα του Τραμπ απηχούσε την απειλή του ότι ολόκληρος ο πολιτισμός θα καταστραφεί εκτός αν το Ιράν συμφωνήσει σε κάτι που θα τερματίσει τον πόλεμο, λίγο πριν ανακοινωθεί η κατάβαση του πυρός στις αρχές Απριλίου. Πάντως και το Ιράν στέλνει τις δικές του προειδοποιήσεις, λέει ότι ο κόλπος του Ομάν θα μπορούσε να μετατραπεί σε νεκροταφείο για τα αμερικανικά πολεμικά πλοία, αν συνεχιστεί η κλιμάκωση της έντασης. Τέλος πάντων, νέες απειλές, φίλες και φίλοι, και μάλιστα ο Τραμπ εμφανίζεται σε ένα γραφικό, όπως είπαμε, με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, να πατά ένα κόκκινο κουμπί, ξέρω εγώ, για να φαίνονται εκρήξεις, και μια πυρηνική έκρηξη κιόλας, η αλήθεια είναι. Φαίνεται στη φωτογραφία αυτή. Τέλος πάντων, τι να πεις, έχουμε μπλέξει. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια, κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302735. Να πω και για ένα σημείο το οποίο πραγματικά αξίζει της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tool στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Επιστρέφουμε.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
5: αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά αυτό, φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
8: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
8: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
9: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκαμε!
9: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
13: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 0 58 240.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος σημερινής μας εκπομπής. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα κοντά σας στον Αντένα Στάρ 103,5. Είχαμε αρκετά νέα έτσι από την πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, μιας και οι νέοι σχηματισμοί πλέον ανακοινώνονται επίσημα, όπως είπαμε, μετά και την πρωινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα και αυτό που είδαμε προχθές στο γραφείο της κυρίας Γρατσία στο Κολωνάκι για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία έχει την Πέμπτη, όπως είπαμε, μια κεντρική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Οπότε τα πράγματα σίγουρα θα τα δούμε να αλλάζουν τελείως ό,τι έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις τις επόμενες, τις οποίες θα δούμε βέβαια, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε μια έτσι πιο καθαρή εικόνα τον Ιούνιο. Και αυτό έχει σίγουρα την σημασία του, μετά και το, βέβαια και το συνέδριο, το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες.

Πρέπει να πω ότι και το Πασόκ όλες αυτές τις πολιτικές εξελίξεις δεν τις βλέπει έτσι αδιάφορα, μην νομίζετε. Επιστρατεύουν και θεωρίες συνωμοσίες, μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Δηλαδή το ότι τον χτυπάνε από τη Νέα Δημοκρατία για να τον βγάλουν τρίτο, ώστε να είναι ο Αλέξης Τσίπρας βασικός αντίπαλος του Μητσοτάκη, επειδή λέει είναι του χεριού του ο Τσίπρας. Πάντως σε δύο μετρήσεις που έχουν γίνει έως τώρα, να θυμίσουμε έτσι στις αυθόρμητες αναφορές για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο κύριο Τσίπρας έστω και λίγο περνά τον Ανδρουλάκη. Να το σημειώσουμε και αυτό. Πολύ πίσω όμως από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ενώ σε μέτρηση της ίντερβιου πριν από λίγες μέρες, να θυμίσουμε ότι το κόμμα Τσίπρα ξεπερνούσε οριακά τον Πασόκ. Γι' αυτό τον λόγο, όπως είπα και εγώ, οι δημοσκοπήσεις των αρχών του Ιουνίου θα είναι καθοριστικές, αφού θα έχουν μπει στο γήπεδο και η Μαρία Χαριστιανού και ο Τσίπρας, που ετοιμάζουν τις εκδηλώσεις του. Η κυρία Χαριστιανού, όπως είπα, στις 21 του μηνός, ο κύριος Τσίπρας στις 26 του μήνα, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα. Fading now, my force is being sucked by your bloody leaves.

Τώρα αυτή η πολύ έντονη κινητικότητα η οποία υπάρχει, φίλες και φίλοι, έχει εντείνει και την ανασφάλεια σε στελέχη του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Έχουμε μαζική είσοδο νέων προσώπων στην κεντρική πολιτική σκηνή μέσω του νέου κόμματος Τσίπρα. Υπάρχουν τεντωμένα νεύρα, σίγουρα νομίζω και σε αυτή την κατάσταση νομίζω είναι κάπως δικαιολογημένη η απόβαση του κ. Φάμελου να προχωρήσει η διαγραφή του Παύλου Πολάκη μετά από μια ανάρτηση του κ. Πολάκη, βέβαια, που ακολούθησε την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού σε εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής, αλλά και τη δηλώση του κ. Χατζησοκράτη. Τι έκανε ο κ. Χατζησοκράτης, στέλεχος εκεί της ανανεωτικής αριστεράς, πρότεινε την ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα, γεγονός που σημαίνει και το όνομα και το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ κατατίθεται στον Άριο Πάγο και η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ και η κρατική επιχορήγηση €100.000.000 μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Τα κλειδιά δηλαδή και τα λεφτά.

Τώρα είναι κάποιοι που φαίνονται ότι θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης, Παπάς, ίσως και ορισμένοι άλλοι, και προωθούνται και σενάρια συνεργασίας, να πούμε, σε όσους απομείνουν εκεί με τη Νέα Αριστερά αλλά και με το Μέρα 25. Τα ακούσαμε και αυτό, το διαβάσαμε και αυτό. Οι επίμαχοι συνεδρίες τώρα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προγραμματίζεται μέσα στην εβδομάδα. Παρότι η θέση του Προέδρου, του κ. Φάμελου, είναι αμετάβλητη, ο ίδιος δεν φέρεται διατεθειμένος να εγκαταλείψει την Κουμουνδούρου αν οι μεταγραφές προς την πλευρά Τσίπρα γίνουν μεμονωμένα και ατομικά. Για να δούμε τώρα τι γίνεται έτσι και ποιοι θα πάνε κιόλας, φίλες και φίλοι. Έτσι, δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, όπως έχει ακουστεί. Δηλαδή ότι θα, για να πάνε νυν βουλευτές στο κόμμα του κ. Τσίπρα, θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις και εδώ, σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, γιατί γνωρίζουμε ότι έτσι κι αλλιώς ο Μίλτος Ζαμπάρας, για παράδειγμα, είναι πολύ κοντά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως και ο δεύτερος σε Σταυρούς, που δεν έχει εκλεγεί βέβαια, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν πάμε σε αυτή τη λογική και παραιτηθεί ο Μίλτος Ζαμπάρας, προφανώς δεν θα πάρει την έδρα ο κ. Θεοδωράκης, θα την πάρει άλλαγε ο τρίτος σε Σταυρούς, ο κ. Γιώργος Βαρεμένος, θα δεχτεί να προχωρήσει αυτό. Ή μετά ο τέταρτος, που είναι ο Θάνος ο Μωραΐτης. Εδώ υπάρχουν πολλά σενάρια.

Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, είπαμε ότι έχουμε και την ανακοίνωση της κυρίας Καριστιανού και λοιπά. Θεωρείται ότι είναι αρκετά προνομιακός χώρος της, έτσι, και ο χώρος της νέας γενιάς για την κυρία Καριστιανού. Τώρα θα το δούμε αυτό και μέσα από την εκδήλωση που θα κάνει τώρα, από τις συγκεντρώσεις και των υπογραφών και λοιπά. Από το βίντεο δεν είδαμε και τόσο νέα γενιά, η αλήθεια είναι, αλλά θα δούμε και στην εκδήλωση της Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης την Πέμπτη θα γίνει. Έχουμε και αναζουμπήρωση κάποιων σενάριων σχετικά με τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φέρεται να μετράει και πάλι την απήχηση που θα μπορούσε να έχει ένας πολιτικός φορέας υπό την ηγεσία του. Μάλιστα, κάποια από τα 10 πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που υπέγραψαν κοινή επιστολή, πριν από λίγες μέρες, να θυμίσουμε, η επιστολή αυτή, στην οποία αναφέρω ότι γινόταν λόγος για την απώλεια ψυχής της παράταξης, φέρεται να είναι σε απευθείας επαφή αυτή με τον πρώην Πρωθυπουργό. Πάντως, ο κ. Σαμαράς δεν φαίνεται να έχει καταλήξει. Στελέχοι που συζητούν μαζί του κάνουν λόγο για τη δημιουργία κόμματος που θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία κυβέρνησης σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε και τον κύριο Σαμαρά δηλαδή τι θα κάνει. Αν το αποφασίσει, είναι πιθανό να έχουμε και την συστράτευση μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό του σημερινού ανεξάρτητου βουλευτή, του Μάριου Σαλμά. Έτσι, δεν το έχει αποκλείσει αυτό ο κύριος Σαλμάς.

Να πάμε τώρα σε ένα καμπανάκι το οποίο μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις, φίλες και φίλοι, στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω, και πολύ έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση. Και μιλάμε για τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και την πιθανότητα που, την οποία υπάρχει να μην διατεθούν, να μείνουν αδιάθετοι. Δηλαδή, πολύτιμοι πόροι δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κλεψίδρα του Ταμείου Ανάκαμψης αδειάζει. Κυβέρνηση, τράπεζες, επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες δηλαδή με ένα κενό δισεκατομμυρίων ευρώ που υπάρχει στο δανειακό σκέλος του προγράμματος και πώς αυτό θα καλυφθεί την ώρα που η προθεσμία για νέες συμβάσεις λήγει. Πότε λήγει? Στις 29 Μαΐου, φίλες και φίλοι. Η εικόνα που αποτυπώνεται τώρα από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι αποκαλυπτική. Υπάρχουν πιέσεις δηλαδή από τα συνολικά 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν στην Ελλάδα μέσω των δανείων του ταμείου του RRF, συγγνώμη, έτσι, μέχρι τα μέσα Απριλίου είχαν συμβασιοποιηθεί έργα μόλις 9,6. Τα μισά σχεδόν δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σε λίγες μέρες, θα πρέπει να καλυφθεί μια απόσταση που υπό τις παρούσες συνθήκες θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, μάλλον αδύνατο να γεφυρωθεί. Έτσι λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουν αδιάθετοι πολύτιμοι πόροι και ενεργοποιείται και ένα εναλλακτικό σχέδιο, όπως λένε κάποια οικονομικά ρεπορτάζ. Τα δάνεια δηλαδή που δεν θα προλάβουν να περάσουν εγκαίρως στους τελικούς δικαιούχους μεταφέρονται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προκειμένου να παραμείνουν διαθέσιμα για την οικονομία και μετά το επίσημο τέλος του ταμείου. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό μπορεί να ισχύσει. Η κίνηση αυτή λέει λειτουργεί ως γέφυρα έως το 2029. Στόχος είναι τα κεφάλαια να συνεχίσουν να κατευθύνονται σε επενδύσεις και επιχειρηματικά σχέδια, ακόμα και αν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αυτό ολοκληρωθεί φέτος. Τώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έως τον Μάρτιο του 2026 είχαν υπογραφεί μέσω των τραπεζών συμβάσεις που αντιστοιχούν σε επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 21,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, μιλάμε και για λεφτά τα οποία, φίλες και φίλοι, πάνε στην πραγματική οικονομία. Έτσι. Και υπάρχει ένα βουνό αδιάθετων περίπου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης εκπνέει.

Να πω ακόμη ότι έως σήμερα σε κάποιες οικονομικές εντάχει ειδήσεις, 18 του μηνός σήμερα Δευτέρα, 23:59 παραμένει ανοιχτή η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ, αποκλειστικά μέσω gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ακολουθώντας την εξής διαδρομή: αρχική εργασία και ασφάλιση, αποζημίωση και παροχές, προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, σε παρένθεση ΔΥΠΑ. Οι ενστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή αιτιολόγηση, έτσι σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης, δηλαδή εσφαλμένη μοριοδότηση ή μη πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής, και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα ηλεκτρονικά βέβαια δικαιολογητικά. Αυτά έως σήμερα λοιπόν τα μεσάνυχτα οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του κοινωνικού τουρισμού.

πω ότι περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ θα κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 81.800 δικαιούχων από σήμερα έως και την Παρασκευή 22 του μηνός. Είναι προγραμματισμένες καταβολές από τον ΙΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ επίσης. Από τον ΙΕΦΚΑ στις 21 Μαΐου θα καταβληθούν 16,8 εκατομμύρια σε 36.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα. Από τις 18 στις 22 Μαΐου 14 εκατομμύρια σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων ΕΦΑΠΑΞ. 16 εκατομμύρια θα καταβληθούν από τη ΔΥΠΑ σε 27.000 δικαιούχους για επιδόματα ενεργείας και λοιπά επιδόματα. Επίσης χρήματα σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 17 εκατομμύρια σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτουμένων προγραμμάτων απασχόλησης. Αυτές είναι οι πληρωμές ΙΕΦΚΑ ΔΥΠΑ για αυτή την εβδομάδα.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα με τα δικά μας σιγά σιγά και να πω ότι η εκπομπή συνεχίζεται βέβαια με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Ιώτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410554, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας, το Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά το χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Σε διαδικασία διαβούλευσης, φίλες και φίλοι, με την αγορά φαίνεται να προχωράει η ΔΕΗ προκειμένου να προσθέσει δυνατότητα άντλησης νερού στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς που βρίσκονται στο Πουρνάρι, στον Άραχδο, νομίζω στην Άρτα αυτό, έτσι, και στο Καστράκι, εδώ, δίπλα μας, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα αντλησιοταμίευσης. Υπάρχει ένα μπαράζ δημοσιευμάτων τις τελευταίες ημέρες. Θέτουν επιτάπητος τα δεδομένα αυτά, υπογραμμίζουν ότι προκειμένου να γίνει η μετατροπή σε Πουρνάρι και Καστράκι, θα χρειαστεί η κατασκευή σταθμών άντλησης νερού, όπως οι σύραγγες μεγάλης διαμέτρου, δομές εισόδου-εξόδου, μεγάλες αντλίες και μετασχηματιστές. Πρέπει να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάποια τέτοια δημοσιεύματα. Ότι δηλαδή το έχω ακούσει και παλιότερα και το έχουμε διαβάσει και το έχουμε μεταφέρει και μέσα από τις εκπομπές μας, ότι η ΔΕΗ εξετάζει αυτή την δυνατότητα, δηλαδή να παράγει και να αποθηκεύει νερό μέσα από αντλησιοταμίευση, τη στιγμή μάλιστα που έχει κάποιες, ας πούμε, έτοιμες υποδομές, όπως είναι τα μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα και ειδικότερα βέβαια τα φράγματα του Αχελώου. Να αναφέρομαι ότι όσοι έχουν σήμερα τα πράγματα, η ΔΕΗ διαθέτει έναν στόλο από υδροηλεκτρικές μονάδες, αλλά μόνο δύο αντλησιοταμιευτικά, στη Σφικιά και στο Θησαυρό. Δεδομένης της σημασίας που έχει η αποθήκευση ενέργειας πλέον, αυτό είναι το σημαντικότερο, η αποθήκευση πλέον της ενέργειας για το σύστημα της χώρας, ελήφθη η απόφαση για τη μετατροπή αυτών των δύο υδροηλεκτρικών σε μονάδες αντλησιοταμίευσης. Σχετική προκήρυξη βγήκε στον αέρα αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να εντοπίσει η ΔΕΗ πιθανούς ενδιαφερόμενους αναδόχους που θα αναλάβουν το έργο αυτό. Στόχος είναι σε πρώτη φάση να επιλεγεί μια εταιρεία που θα βελτιστοποιήσει τις τεχνικές λύσεις, θα αναπτύξει το σχεδιασμό και θα παρέχει τους όρους τιμολόγησης και συμβολαιοποίησης. Στη συνέχεια θα υπογραφούν δύο συμβόλαια για την υλοποίηση των έργων. Προς το παρόν η ΔΕΗ έχει καταλήξει στην ακριβή ισχύ άντλησης που θα έχουν οι νέοι σταθμοί. Την τοποθετεί μεταξύ 160 και 260 ΜΒ. Αναφέρεται ότι θα λειτουργούν εμπορικά με βάση την τιμή του arbitrage, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δηλαδή θα εκμεταλλεύεται, λέει, τις διαφορές τιμών ανάμεσα στην κάθε ώρα της ημέρας. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, οι μονάδες αποθήκευσης απορροφούν ενέργεια όταν είναι φθηνή και την πολλούν στο δίκτυο όταν είναι ακριβότερη, για να εξισορροπούν προφανώς κάπως τα πράγματα. Στην πράξη, θα βοηθήσουν δηλαδή να μην πηγαίνει χαμένη η παραγωγή των φωτοβολταϊκών τα μεσημέρια, που σήμερα περικόπτεται αναγκαστικά εφόσον δεν υπάρχει επαρκής ζήτηση εκείνες τις ώρες. Να σημειώσουμε ότι στο τεχνικό και κατασκευαστικό σκέλος για να γίνει μετατροπή σε Πουρνάρι και Καστράκι θα χρειαστεί κατασκευή σταθμών άντλησης νερού, όπως και σύραγγες μεγάλης διαμέτρου, δομές εισόδου-εξόδου, μεγάλες αντλίες φυσικά και μετασχηματιστές. Αυτά είναι τα νεότερα, φίλες και φίλοι. Είναι ένα ρεπορτάζ από το New City το συγκεκριμένο, το οποίο έχει να κάνει βέβαια με την ενεργειακή μετάλλαξη την οποία επιδιώκει να κάνει η ΔΕΗ, και ότι οι δύο υδροηλεκτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ, οι οποίες βρίσκονται στον Άραχθο, στο Πουρνάρι, στην Άρτα δηλαδή, και στο Καστράκι, στον Αχελό, υπάρχει σχεδιασμός ούτως ώστε να γίνουν αντλησιοταμιευτικοί σταθμοί, όπως λέμε.

Η αλήθεια είναι βέβαια δεν ξέρω τεχνικά πώς θα γίνει αυτό. Αυτά τα ξέρουν πολύ καλύτερα άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με το αντικείμενο. Πώς δηλαδή μπορούν να μετατραπούν αυτοί οι υδροελεκτρικοί σταθμοί σε αντλησιοταμιευτικούς σταθμούς. Πάντως τα φράγματα υπάρχουν ήδη δηλαδή. Έτσι, χρειάζεται ένα χρειάζεται και ένα ταμιευτήρα για να γίνει ένα σταθμό αντλησιοταμίευση. Τα ταμιευτήρες υπάρχουν ήδη, πρέπει να πω έτσι. Απλά πρέπει να απορροφάτε το νερό από πάνω και να κατεβαίνει ξανά κάτω. Γίνεται αυτή η διαδικασία, η κυκλική δηλαδή, για να παράγεται το νερό. Και βέβαια εννοείται ότι μιλάμε και για μια αποθηκευμένη ενέργεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον, είναι το μεγάλο ζητούμενο η αποθήκευση της ενέργειας πλέον και αυτός είναι και ο ρόλος της αντλησιοταμίευσης, γι' αυτό ας πούμε προτιμάται αν θέλετε θα μπορούσαμε να πούμε και ως πολύ φιλική απέναντι στο περιβάλλον. Αλλά και σε αυτή την κατεύθυνση της αποθήκευσης δηλαδή ενέργειας. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι για τις αντλησιοταμιεύσεις έχουμε μεγάλη κουβέντα εδώ στην περιοχή μας. Για την αλήθεια, επειδή υπάρχει ένα τελείως άναρχο τοπίο ως προς την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βλέπουμε αντλησιοταμιεύσεις να μας ξεπηδούν από εδώ και από εκεί, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Η αλήθεια είναι, αν μπήκετε στο χάρτη, ας πούμε, της πρώην ΡΑΕ, τον χάρτη αυτό τον ενεργειακό, θα δείτε ας πούμε να κατακλείζεται το Λακαρνανή από τέτοιου είδους σχεδιασμούς, στη στιγμή που δεν γνωρίζουμε βέβαια και τι ακριβώς συμβαίνει με το χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή και η ίδια η κυβέρνηση δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Λέει ότι το έχει έτοιμο το χωροταξικό. Πρέπει όμως να το δούμε και εμείς, να το δούμε και οι τοπικές κοινωνίες και η αυτοδιοίκηση κλπ. Και να δούμε προς τα πού πάει το πράγμα σχετικά πάντα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φίλες και φίλοι. Και ειδικότερα εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν και προστατευόμενες περιοχές και είναι γνωστό ότι είχαμε και τις μεγάλες αντιδράσεις, τις σοβαρές αντιδράσεις που υπάρχουν κατά των έργων αντλησιοταμίευσης των προτινόμενων και σχεδιαζόμενων στην Τριχονίδα, έτσι, το ένα από την Τέρνα, το δεύτερο από μια άλλη εταιρεία, το ένα μεγάλο βέβαια της Τέρνα, ένα μικρότερο έργο επίσης αντλησιοταμιευτικό σχεδιάζεται προς τα εκεί. Υπάρχουν όμως ήδη αρνητικές γνωματεύσεις, να θυμίσουμε. Αντίθετη γνώμη βέβαια στα έργα αυτά έχουν εκφράσει και οι δύο Δήμοι εδώ, για τα έργα της Τριχονίδας μιλάω, δηλαδή οι Δήμοι Αγρινίου και Θέρμου.

Προβλήματα στο σύστημα καταγγέλουν αγρότες και βάμβακο παραγωγή από την Έτωλο Ακαρνανία. Μετά και την τελευταία προγραμματισμένη πληρωμή η οποία έγινε, κάποιοι είδαν μικρότερα ποσά στους λογαριασμούς τους, άλλοι δεν είδαν καθόλου χρήματα, με αποτέλεσμα να εκφράζουν μια έντονη ανησυχία, η οποία εκδηλώνεται και εδώ στην περιοχή μας, όπως είπαμε. Σημειώνεται πως τις προηγούμενες ημέρες είχε προκύψει πρόβλημα με τη δυσλειτουργία των σερβερς του συστήματος της ΑΔΕ. Αναφορικά με τις συνδεδεμένες πληρωμές, υπάρχει έκδηλη αγωνία σε αγρότες της Έτωλο Ακαρνανίας που είναι προς τα κάτω και είναι η μπαμπάκο παραγωγή, εκεί δηλαδή σε εκβολές, Λεσίνη, Ευηνοχώρη και αλλού, καθώς αυτό το λεγόμενο σύστημα monitoring οδήγησε, όπως φαίνεται, σε μαζικούς αποκλεισμούς. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχε κάποια παρανομία. Μάλλον το πιθανό είναι ότι υπήρχε αποτυχία τηλεσκόπησης με τον δορυφόρο. Έστειλε λάθος σήμερα από τα αγροτεμάχια. Ελέγχονται επίσης τα προβλήματα με όρια στα χωράφια, καθώς και η εκπλήρωση των κριτηρίων. Το πρόβλημα, όπως φαίνεται, είναι γενικό σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες βαμβακοπαραγωγοί έχουν μείνει εκτός πληρωμής. Άλλοι είδαν πολύ λιγότερα ποσά από αυτά τα οποία περίμεναν. Είναι δεδομένο, βέβαια, ότι μια τέτοια εξέλιξη δημιουργεί πρόβλημα ρευστότητας για τους βαμβακοπαραγωγούς, οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν και την παραγωγή τους σιγά-σιγά. Έτσι, και όπως είπαμε, είναι είτε απλήρωτοι είτε έχουν λάβει πολύ λίγα χρήματα. Λοιπόν, στο πρατήριο καυσίμων Έκο Χαλιμούρδας Λεωνίδας, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, φίλες και φίλοι. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302735. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Έθανε και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
10: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
11: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
10: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
11: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
10: Και τι θα βρω εκεί?
11: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
10: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
11: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

έλεγε κόσμο. Λοιπόν, επιστρέφουμε, περνάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Να θυμίσω, ο Παρασκευάς μαζί για τη συνέχεια κοντά σας λίγο μετά τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι. Αμέσως μετά σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM. Ακούτε Ελληνοφρένεια 1 με 2 και 2 με 3 στο ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας, με τον οποίο έχουμε αυτή τη συνεργασία και τις συνδέσεις και το πρωί από τις 6 έως τις 9 και στη συνέχεια το μεσημέρι από 1 έως 3. Οπότε εδώ μια πολύ ωραία ενημερωτική ζώνη που ξεκινά από τις 6 το πρωί και τελειώνει στις 3 το μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Αντένα Star 103,5 μας ακούτε ραδιοφωνικά. antennapavlastar.gr διαδικτυακά. Λέγαμε πριν ότι μάλλον με το monitoring, όπως λέγεται, έχουμε προβλήματα με βάμβακου παραγωγούς εδώ της περιοχής μας. Δηλαδή με το πώς κατέγραψε ο δορυφόρος εδώ τα χωράφια των βάμβακου παραγωγών. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ζήτημα ρευστότητας εδώ πέρα, γιατί βάμβακου παραγωγοί και της περιοχής μας, όπως και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας, δεν είδαν χρήματα στους λογαριασμούς τους ή είδαν πολύ λιγότερα από όσο περίμεναν. Τώρα είναι κάποιες, να πω ότι είναι προγραμματισμένες και κάποιες πληρωμές αυτή την περίοδο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πρώτο εξάμεινο έχουν καταβληθεί 259.166.000 δικαιούχους για βασική ενίσχυση αναδιανεμητική νέους αγρότες, βαμβά και αραβό στο εξισωτική και ειδικά προγράμματα, και έρχεται ένα μεγάλο κύμα πληρωμών, λέει, μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο. Τον Μάιο ειδικότερα προγραμματίζονται περίπου 297.000.000 σε 161.000 δικαιούχους για οικολογικά σχήματα συνδεδεμένες και εκκρεμότητες προηγουμένων ετών, και τον Ιούνιο θα ακολουθήσουν περίπου 510.000.000 σε περίπου 457.000 δικαιούχους για βιολογικά, νητρορύπανση, δάσωση, εξισωτική, οικολογικά σχήματα, μικρά νησιά Αιγαίου και βασικές ενισχύσεις. Μάλιστα, περίπου μισό εκατομμύριο δικαιούχους, επαναλαμβάνω, αυτά σχετικά με τις πληρωμές, τις μεγάλες πληρωμές, οι οποίες έρχονται. Βέβαια, εδώ το πρόβλημα με τους βάμβακο παραγωγούς πρέπει σαφώς να επιληθεί, γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα και με δεκάδες, για να πω εκατοντάδες βάμβακο παραγωγούς περιοχής μας. Ειδικότερα αυτοί βέβαια που έχουν τις καλλιέργειές τους, όπως είπα, στις εκβολές του Αχελώου. Είναι ο μεγάλος όγκος των βάμβακο παραγωγών της Ετωλοακαρνανίας.

0: πήρε στο κρανίο ποιο, ο αντιδήμαρχο καθημερινότητα, περιβάλλοντο και ανακύκλωση Δήμου Μεσολογίου, φίλε και φίλοι, ο κύριο Χρήστο Βούρβαχη, ξέσπασε σε δύο βιντεάκια του στα μέσα κοινωνική δικτύωση για νέου σκουπιδότοπου οι οποίοι ξεφυτρώνουν στην περιοχή του. Μάλιστα, μιλάει για δύο περιπτώσει ο κύριο Βούρβαχη, αρκετά εκνευρισμένο πρέπει να σα πω. Δύο βιντεάκια τα οποία ανέβασε χθε, ένα σημείο που είναι ένα απίστευτο όγκο απορριμμάτων, σκουπιδιών, ρούχων και δεν ξέρω τι άλλο σε μια περιοχή του Μεσολογίου και ένα άλλο, ο οποίο είναι σε παραθαλάσσια από την περιοχή και από ό,τι φαίνεται είναι κάποια επιχείρηση η οποία ξύλωσε όλα τα έπιπλά τη, κάνει ανακαίνιση τι έκανε και τα άφησε όλα αυτά, τα εναπόθεσε όλο αυτόν τον πολύ μεγάλο όγκο σε ένα χώρο εκεί πέρα που υπήρχαν κάδι απορριμμάτων, προφανώς χωρίς να υπάρχει συνεννόηση με την Δημοτική Αρχή. Είναι χαρακτηριστικό με τη Δημοτική Αρχή του Μεσολογίου έτσι, γιατί όταν, δεν μπορεί να τα αφήνει όπου να είναι όταν κάνει μια ανακαίνιση, πρέπει να έρχεσαι και σε μια συνεννόηση και φυσικά όταν έχει οτιδήποτε πρέπει να. Όχι μόνο να ενημερώνει, αλλά να αναλαμβάνει και την απομάκρυνση του. Κάποιοι δεν σκέφτονται έτσι. Για να ακούσετε λίγο τι είπε ο κύριος Βούρβαχης, έτσι.
1: Καλησπέρα σε όλους. Αυτή είναι μια εικόνα που μόλις αντίκρισα σε σημείο της πόλης μας. Μια εικόνα ντροπής. Θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δυστυχώς για εμάς ζείτε ανάμεσά μας, στην ίδια πόλη. Ευτυχώς όμως είστε λίγοι. Και θα σας πολεμήσω με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, με κάθε μέσο που διαθέτει ο Δήμος μας. Η υγεία των πολιτών δεν είναι παιχνίδι.
0: Μάλιστα, αυτή είναι η δήλωση, μάλλον η ανάρτηση που έκανε ο αντιδήμαρχος της καθημερινότητας, ο κύριος Βούρβαχης, πολύ αυστηρός και αρκετά εκνευρισμένος, θα έλεγα, μπροστά στις εικόνες αυτές που αντίκρισε σε δύο σημεία, μάλιστα, επαναλαμβάνω έτσι, στην περιοχή του Μεσολογίου, από κάποιους, οι οποίοι δημιουργήσαν, επαναλαμβάνω, κάποιους πρόχειρους σκουπιδότοπους εντός, μάλιστα, του αστικού ιστού. Ευτυχώς είστε λίγοι, δυστυχώς είτε ανάμεσά μας, είναι χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρει, και ότι η υγεία των πολιτών δεν είναι παιχνίδι, μάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση είπε πως έχει έρθει σε συνεννόηση με τον δήμαρχο, τον κύριο Διαμαντόπουλο, ώστε να γίνουν τα προβλεπόμενα και τα νόμιμα. Επαναλαμβάνουμε, εδώ έχει ξυλωθεί, έχουν ξυλωθεί έπιπλα, συρτάρια, ντουλάπες, καρέκλες, τραπέζια, κρεβάτια από κάποια επιχείρηση, δεν ξέρω, κάποια ανακαίνιση γίνεται και έκρινε ο συγκεκριμένος συμπολίτης μας επαγγελματίας να τα παρατήσει λοιπόν σε ένα σημείο το οποίο από ό,τι βλέπω είναι και παραλιακό, σε παραλιακό σημείο, σε παραλιακό μέτωπο του Μεσολογίου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του αρμοδίου αντιδήμαρχου. Μην τους αφήνετε σε χλωρό κλάρι, αν τους εντοπίσετε, πρόστιμα έτσι και όλα τα προβλεπόμενα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά με κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι, όντως, είναι αλήθεια αυτό, δυστυχώς ζουν ανάμεσά μας.

Να πάμε λίγο και στα αθλητικά, έτσι τα ποδοσφαιρικά. Ο Πανσεραϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Πανετολικό στις Σέρες για την ένατη αγωνιστική. Ήταν αναβληθέν το παιχνίδι, να πω, γιατί δεν διεξήχθη το Σάββατο, ακριβώς γιατί είχαμε πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες στις Σέρες και το γήπεδο και είχε μετατραπεί σε πισίνα. Οπότε ο αγώνας έγινε μία μέρα μετά. Ο Πανετολικός πήρε βαθμό ισοπαλίας από τον Πανσεραϊκό και τον έριξε στην Super League 2. Οι Σέρες χρειαζόντουσαν μόνο νίκη για να έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την παραμονή μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, αλλά η ισοπαλία δεν ήταν αρκετή. Κάπως έτσι ο Πανσεραϊκός

αγώνες δεν έχουν και κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπαμε, μάλλον για το βαθμολογικό θα έλεγα, γιατί όπως είπαμε τα ζητήματα υποβιβασμού κλπ. Έχουν πλέον λήξει. Τελευταία αγωνιστική χθες και για τα play-off, για τις θέσεις 1-4 και 5-8. Έτσι είχαμε και εκεί τους τελευταίους αγώνες, φίλες και φίλοι. Έτσι να σας θυμίσω ότι ο Όφη ήρθε, νίκησε 3-1 τον Βόλο και ο Άρης 3-0 τον Λεβαδιακό, με αποτέλεσμα να τερματίσει πρώτος σε αυτή την υποκατηγορία, ας πούμε, για τις θέσεις 5-8. Ξεπέρασε τον Λεβαδιακό ο Άρης, έκανε μόνο νίκες, 5 νίκες έχει κάνει ο Άρης στους τελευταίους 5 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος με τον αυτοκτονικών τάσεων ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ο οποίος νικούσε με 2-0, τελικά τα κατάφερε να ισοφαριστεί και έτσι λοιπόν τέθηκε εκτός Champions League. Η ΑΕΚ αντίθετα σε μια μεγάλη φιέστα χθες, σε ένα πολύ γιορτινό κλίμα βέβαια, μιας και στέφτηκε πρωταθλήτρια και επίσημα, η ΑΕΚ ήρθε 1-1 ισόπαλη με τον Ολυμπιακό. Να δούμε και την τελική βαθμολογία σε αυτές τις δύο, στους δύο ομίλους ας πούμε. Στον όμιλο τον πρώτο η ΑΕΚ λοιπόν πρωταθλήτρια, ολοκληρώθηκε εκεί το πρωτάθλημα στους 72 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 66, ο ΠΑΟΚ 64, ο Παναθηναϊκός 52. Στον Παναθηναϊκό που αναμένεται να έχουμε βέβαια και εξελίξεις πιθανώς και με αλλαγή προπονητή, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Στον δεύτερο όμιλο ο Άρης, φίλες και φίλοι, τερμάτισε πρώτος με 5 νίκες στα τελευταία 5 παιχνίδια, με 31 βαθμούς. Ο Λεβαδιακός 31, αλλά ο Άρης έχει προβάδισμα έτσι λοιπόν, και οπότε τερμάτισε πρώτος. Ο Όφη τρίτος με 23 βαθμούς. Τέταρτος ο Βόλος, 17, μόνο ήτες ο Βόλος. Και στον τρίτο όμιλο, τον όμιλο των play-out, ο Ατρόμητος έχει 43, η Κηφισιά 38, ο Πανετολικός 36, η Αστέρας Τρίπολης 33, η Λάρισα 30 και ο Πανσεραϊκός 29. Δύο τελευταία έχουν ήδη υποβιβαστεί, όπως είπαμε. Απομένει μόνο αυτή η αγωνιστική, η οποία έρχεται την Πέμπτη σε λίγες μέρες.

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Χριστίνας Ταρακά. Να το σημειώσουμε και αυτό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο θείος της, αγαπημένος της θείος, ο Γιώργος Σαμψώνας. Ο εκ λοιπόν από ότι ήταν πατέρας δύο παιδιών, εκ των ιδρυτών της επιχείρησης Μαρμάρων Σαμψών, η οποία λειτουργεί στην Εθνική Οδό. Για μένα δεν ήσουν απλά ο αδελφός της μάνας μου, ήσουν ένα κομμάτι της ζωής μου, της παιδικής μου ηλικίας, της καρδιάς μου, έγραψε η βουλευτής Ετωλού Ακαρνανίας του κόμματος, με αφορμή την απώλεια ενός πολύ γνωστού βέβαια και αγαπητού επαγγελματία εδώ στο Αγρίνιο, του Γιώργου Σαμψών. Να εκφράσουμε κι εμείς μέσα μερία στους οικείους του.

Προχθές είχαμε και νέο περιστατικό κλοπή στο Δάκα Γρηνίου, συγκεκριμένα στο Κηλικείο. Για ακόμα μια φορά εγκαταστάσεις εκεί στο στόχαστρο αγνώστων δραστών, αγνώστων τέλος πάντων συγκεκριμένα. Αργά το βράδυ, προχθές είχαμε τους δράστες αυτούς, οι οποίοι παραβίασαν την πόρτα του Κηλικείου, έσπασαν το τζάμι. Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά και από κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, προσπαθώντας να αφαιρέσουν χρήματα από το ταμείο, ενώ αφαιρέσαν και την τηλεόραση που ήταν τοποθετημένη σε ύψος πάνω από ένα ψυγείο. Πάλι δεν πήραν και το ψυγείο, που ήταν μεγάλο μάλλον. Επιπρόσθετα, πήραν και αναψυκτικά και τρόφιμα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία. Ο ιδιοκτήτης του Κηλικείου του σταδίου προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων. Τώρα είναι δουλειά αυτή να έχει Κηλικείο στο στάδιο, έτσι, Βαγγέλη. Κάθε τρεις και λίγο τα ίδια. Δυστυχώς. Είναι τέταρτη φορά που παραβιάζεται το Κηλικείο αυτό τα τελευταία τρία χρόνια. Τα περιστατικά δεν βάζει και μια κάμερα και ο άνθρωπος. Μπορούσε ενδεχομένως να φτάσει και σε. Δεν ξέρω αν υπήρχε ή αν είχε τοποθετήσει κάμερα. Μπα και φτάσει στα ίχνη των δραστών, έστω τουλάχιστον να διωχθούν κάποιοι. Οι οποίοι λίγο ως πολύ νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι ποιοι είναι. Μάλλον από τον γειτονικό οικισμό, τον Ρωμά. Χωρίς να θέλω να πω οτιδήποτε. Εκεί πάει το μυαλό όλων μας, έτσι δεν είναι. Τα περιστατικά κλοπής γενικότερα στο

πρώτο δάκρυ είναι πολλά, είναι επαναλαμβανόμενα και ουσιαστικά λύση δεν έχει βρεθεί παρά τις πολλές κάμερες που επίσης και εκεί έχουν τοποθετηθεί. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση η οποία συνεχίζει να σέρνεται. Λίγο εκεί κοντά υπάρχει και το ΚΤΕΟ, το παλιό δημόσιο ΚΤΕΟ, έτσι, το οποίο βέβαια έχει εγκαταλειφθεί όπως είναι γνωστόν και έχει πέσει και αυτό βορρά των συγκεκριμένων αγνώστων που έχουν άλλαξει τα φώτα. Δεν έχει μείνει τίποτα ουσιαστικά από το συγκεκριμένο δημόσιο κτίριο που στεγάζονταν πριν η συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία. Ένα άνευ προηγουμένου πλιάστηκε, όπως και γενικότερα σε αυτού του είδους τις δομές, δημόσιες δομές, οι οποίες είχαν την ατυχία ή έχουν την ατυχία να βρίσκονται κοντά σε οικισμούς όπου διαμένουν συμπολίτες μας Ρωμά. Κάποιοι από αυτούς δυστυχώς είναι παραβατικοί, πολύ καλά το γνωρίζουμε, και έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτές τις εικόνες λαϊλασίας στην κυριολεξία και πλιάτσικου σε δημόσιες δομές. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει, ας πούμε, και στα Αϊ Βασιλιώτικα. Κάτι αντίστοιχο και στην περίπτωση σε αυτή την περιοχή του ΔΑΚ Αγρινίου.

Οι ξενοδοχειακές μονάδες κυριάρχησαν στο πρόγραμμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών που είχαμε την Παρασκευή. Τρεις μονάδες σε Μεσολόγγι, Πρέβεζα και Ελατοχώρη Κατερίνης είχαν προγραμματιστεί να βγουν στο Σφυρί. Εκτός και αν υπήρχε βέβαια κάποια αναστολή, να πω σε ό,τι είχε να κάνει με το Liberty, η πιο γνωστή και μεγαλύτερη μονάδα ήταν αυτή του Liberty στο Μεσολόγγι του ξενοδοχείου, το οποίο είναι, να θυμίσουμε, στην είσοδο της πόλης του Μεσολογγίου, ακριβώς απέναντι από τον ιστορικό κήπο των Ηρώων, σε ένα πολύ προνομιακό σημείο. Ακριβώς λόγω της θέσης του προσφέρει και εύκολη πρόσβαση και στο κέντρο και στα κυριότερα αξιοθέατα. Επισπεύδουσα η PQH, ειδική εκαθαριστή της αγροτικής τράπεζας. Η τιμή πρώτης προσφοράς ήταν στα 2.860.000 ευρώ, ενώ η κατάσχεση επιβλήθηκε για 100.000 ευρώ. Κατάσχεση όλης αυτής της περιουσίας για 100.000 ευρώ, έτσι. Ποσό το οποίο αποτελεί ένα μέρος όμως, όπως αναφέρεται, της συνολικής απέτησης. Έτσι λοιπόν, στο Σφυρί οδηγήθηκε το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας και σε ποσοστό 100% οριζόντιων ιδιοκτησιών που αποτελούν οικονομικό σύνολο, καθώς έχουν λειτουργική ενότητα για την εξυπηρέτηση αυτής της ξενοδοχειακής επιχείρησης, η οποία έφερε τον τίτλο Liberty. Αναφέρεται έτσι και στη σχετική αγγελία, η οποία υπήρχε και αναλυτικά τι αφορούσαν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες και λοιπά. Ένα ξενοδοχείο το οποίο ήταν κατάλημα τριών αστέρων, δυναμικότητας 128 δωματίων και 231 κλινών. Έτσι. Πρέπει να πω ότι η διαδικασία αυτή τελικά δεν είχαμε κάποιο ενδιαφέρον, δεν εκδηλώθηκε. Βέβαια δεν ξέρουμε τι άλλους είδους απαιτήσεις υπάρχουν. Πόσες προσημειώσεις ακόμη έχει αυτό το ακίνητο. Ενδεχομένως να είναι πάρα πολύ μεγάλα τα χρέη. Δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα των ιδιοκτητών, δηλαδή τι ανοίγματα είχαν. Πάντως ο πληστηριασμός ματαιώθηκε, αυτός που ήταν προγραμματισμένος την Παρασκευή και για το ξενοδοχείο Liberty, ελήψη πλειοδοτών.

Και μια και έλεγα και πριν για τον Πανετολικό, να πω ότι είναι διαθέσιμα από σήμερα τα εισιτήρια για τον τελευταίο αγώνα τη σεζόν για την ομάδα του Αγρινίου. Ειδικότερα την 5η-21 του μηνό η ομάδα δίνει τον τελευταίο τη αγώνα με αντίπαλο τον Αστέρα Άκτορ στι 7 του απόγευμα. Ο αγώνα καλεί ξανά του φίλου του στο γήπεδο να ενισχύσουν ούτω ώστε να ολοκληρώσει ο Πανετολικό στη φετινή του πορεία με νίκη. Τα εισιτήρια διαθέσιμα στην πλατφόρμα εισιτηρίων τη ΠΑΕ Πανετολικό στο tickets.panetolikos.gr. Η τιμή του είναι για τη μεγάλη κερκίδα 10 ευρώ, τη μικρή κερκίδα 8 ευρώ, πέταλο 6 ευρώ. Για παιδιά, λέει, που γεννήθηκαν από 1η-1η του 2020 και μετά, η είσοδος είναι δωρεάν με υποχρεωτική έκδοση εισιτηρίου μηδενικής τιμής από τα εκδοτήρια. Τα παιδιά πρέπει να έχουν το αντίστοιχο εισιτήριο και να συνοδεύονται από ενήλικα που τα έχει προσθέσει στο ψηφιακό πορτοφόλι του. Έτσι, κάποιες άλλες ακόμα λεπτομέρειες είναι γνωστές από την ΠΑΕ Πανατολικός. Από σήμερα διαθέσιμα λοιπόν τα εισιτήρια για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με την Τρίπολη στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι. Θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες. Για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλη, συνοδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410-32558. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας, η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση. Και ακούστε το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410-51544. Κάντε τη σωστή επιλογή και για το έναν καλύτερο ύπνο βέβαια, αλλά και για έναν ομορφότερο, καθαρότερο πλανήτη και περιβάλλον. Ο Βασίλης Ράπτης, τέλος, να πω ότι συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγγενιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

Διαβάζω και εδώ μια πολύ ωραία είδηση και πολύ έτσι αισιόδοξη, γιατί καλό είναι να δείχνουμε και κάτι αισιόδοξο. Ρε Ευαγγέλη, έτσι, κάποια παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν εδώ, αγρινιωτάκια εδώ και λοιπά, και από την ευρύτερη περιοχή, και τα βλέπεις, ας πούμε, να πετυχαίνουν κάποια πράγματα. Αυτό με κάνει πάρα πολύ πράγματι αισιόδοξο, η αλήθεια είναι. Μιλάμε τώρα για ένα κορίτσι εδώ από την περιοχή μας, το οποίο έτσι είχε πάντα από μικρή ένα πάθος για τα σκίτσα, με πρόσωπα, τοπία, χρώματα και ιδέες τις οποίες τις γεννιούνταν μάλιστα την ώρα του μαθήματος. Η ζωγραφική για την ίδια δεν ήταν ποτέ απλώς ένα χόμπι, ο δικός της τρόπος να ταξιδεύει. Μιλάμε για μια νεαρή μαθήτρια, την Εφέμιδα Ματράγκα, η οποία πλέον συμμετέχει, φίλες και φίλοι, με αυτά τα παιδικά σχέδια. Πλέον οδηγείται, πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχει στην Genius Olympiad, κυνηγώντας ένα όνειρο που ξεκίνησε από το θρανείο της τάξης. Με ένα μολύβι, με φαντασία και πολλά όνειρα. Λοιπόν, με όλα αυτά κέρδισε ένα εισιτήριο λίγο πριν τα 14 της, η Θέμιδα. Λοιπόν, βρέθηκε με ένα εισιτήριο στο χέρι για τη Νέα Υόρκη για έναν διαγωνισμό που συγκεντρώνει τα πιο έξυπνα παιδιά όλου του κόσμου. Σε μια συνάντηση ιδεών, ιδρύθηκε από το Terra Science and Education και φιλοξενείται στο St. John Fisher University των ΗΠΑ. Θα βρεθεί το κοριτσάκι και αυτό από το Αγρίνιο με 1.200 συνομιλικούς της από όλο τον κόσμο, μόλις 9 Ελληνόπουλα ανάμεσα σε αυτούς, για να δείξει την τέχνη της στην κατηγορία Mixed Art. Συμμετέχει με ένα συγκεκριμένο project από ανακυκλώσιμα υλικά το κοριτσάκι αυτό από το Αγρίνιο, το οποίο λέγεται The Return of the Links και έχει να κάνει με ένα 3D κεφάλι λίγκα. Έτσι, αυτό θα παρουσιαστεί από την Θέμιδα, λοιπόν, αυτό το κορίτσι από το Αγρίνιο. Να της πούμε συγχαρητήρια, έτσι, σε μια Ολυμπιάδα, λοιπόν, πώς το λέμε, ιδιοφυών, έξυπνων παιδιών, τέλος πάντων, στην Νέα Υόρκη. Συγχαρητήρια, λοιπόν, αυτό είναι το Genius Αγρίνιο. Καλό είναι να τα αναδεικνύουμε και αυτά. Η ώρα είναι 11. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την έτσι ευχάριστη είδηση σίγουρα και αισιόδοξη, σας αφήνουμε για σήμερα. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας ήταν κοντά σας για τις προηγούμενες περίπου 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι, Παρασκευάζει μαζί για τη συνέχεια ο Ευάγγελος Κοκκώσης και σήμερα στον ήχο. Να έχετε καλή εβδομάδα, πάλι μαζί αύριο.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιο.

φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

παρασκευάσματα στην επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Είναι με τη σημερινή, Βαγγέλη, 138 ημέρες που τρέχει το 2026. Όμως πρέπει να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Εφράσιος, Εφρασία, Ιούλιος, Ιουλία και Εφαϊνή. Να σε λένε Ιούλιο και να γιορτάζεις το Μάιο. Φαντάζεσαι. Έχουμε όμως και διάφορες εορτές ανά τον κόσμο. Διεθνής ημέρα, λέει, για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Διεθνής ημέρα μουσείων. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Πολύ σημαντική ημέρα αυτή. Και πολύ σημαντική συγκεκριμένη ενημέρωση. Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Αλλά και η ημέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία. Ώρα να δούμε γεγονότα και ειδήσεις που αφορούν βεβαίως την 18η Μαΐου, ξεκινώντας όπως συνηθίζουμε έτσι από πολύ παλιά, για να έρθουμε σε πιο φρέσκα γεγονότα. 1821, ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Αδωλιανά της Κινουρίας. Από τη μάχη αυτή, ο γενναίος οπλαρχηγός μένει στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Σύμφωνα πάντως με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Μερικά χρόνια αργότερα, 1828, οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζονται τότε 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. Σε έναν άλλον αιώνα, το 1963, έχουμε ένα γεγονός σαν σήμερα, το οποίο αναφέρεται στον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον Σαρλ Ντεγκόλ, ο οποίος μιλάει τότε στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στη χώρα μας. Ενώ το 1965, σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα από τα αθλητικά γεγονότα το οποίο έχει ξεχωρίσει, μεταξύ άλλων, είναι αυτό ανάμεσα στο... είναι όταν ο άνθρωπος του Ηρακλή, για την ακρίβεια, συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο γυραιός τότε κρίνεται ένοχος και υποβιβάζεται.

1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα που κατηγορείται τότε για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ενώ το 2000 με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση, το ΚΚΕ την καταψηφίζει, ενώ το ΔΙΚΙ τότε απέχει.

Όσο και το τι ακολούθησε λίγο αργότερα, Βαγγέλη, είναι γνωστή η διαδρομή. Η χώρα μας μπήκε στη ζώνη του ευρώ. Λίγα χρόνια αργότερα κέρδισε και τη Eurovision. Πήρε και το Euro. Διοργάνωσε και Ολυμπιακούς Αγώνες. Σαν να βλέπω τη Βουλγαρία μπροστά μου.

Σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1846 γεννήθηκε ο Ρώσος κοσμηματοπόλης, ο Πίτερ Κάρλ Φαμπρεζέ, ο οποίος ήταν γνωστός για τα ομώνυμα «Διαμαντένια αυγά». 1897 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ο Φρανκ Κάπρα, ενώ το 1919 η Αγγλίδα μπαλαρίνα η Μαργκότ Φοντέιν.

σπουδαίες προσωπικότητες ωστόσο έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1967, ο Νικηφόρος Μανδηλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της Δημοκρατίας. 1980, ο Ιαν Κέρτης, Άγγλος τραγουδιστής και μέλος πολύ γνωστού συγκροτήματος. Και το 2017, ο Κρις Κορνέλ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κρίστοφερ Μπόιλ, Αμερικανός κιθαρίστας.

Έτσι, με αυτούς τους όμορφους, ωραίους ήχους, είναι μουσικές επιλογές βεβαίως, τις οποίες επιλέγει ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πάμε να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα. 1980, ο Ολυμπιακός 2-0 τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και ο Άρης 1-0 τη Ρόδο εκτός έδρας τερματίζουν ισόβαθμοι στην κορυφή της βαθμολογίας της Α' Εθνικής. Και όπως προβλέπουν οι κανονισμοί, διεκδικούν τον τίτλο τότε σε μπαράζ που θα διεξαγόταν μία εβδομάδα αργότερα. Το 1997 ο Άρης υποβιβάζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του στη Β' Εθνική, ύστερα από το εντός έδρας 0-0 κόντρα στην Καλαμάτα.

δύο χρόνια αργότερα, το 99, πεθαίνει σε ηλικία 64 ετών ο πρωτοπόρος ελληνικής γυμναστικής Ηλίας Ταπραντζής. Και φτάνουμε φυσικά στο 2016, ένα ακόμη γεγονός. Είπαμε, εστιάζουμε σε γεγονότα με αθλητικό περιεχόμενο που αφορούν είτε τις προσπάθειες Ελλήνων αθλητών, είτε τις προσπάθειες εθνικών ομάδων, των συλλόγων μας δηλαδή, ή της εθνικής ομάδας σε όλα τα σπορ, για να μην το απλώσουμε πάρα πολύ και σε γεγονότα που αφορούν αθλητικά δρόμενα του εξωτερικού. 2016 λοιπόν, ο 22χρονος κολυμβητής τότε του Άνω Αργυρούπολης, Ανδρέας Βαζέος, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξαγόταν τότε στο Λονδίνο με χρόνο 1.58.18, που αποτελεί και νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Πρόκειται για το τρίτο χρυσό στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης, μετά τα δύο του Άρη Γρηγοριάδη το 2008 και το 2012 στο Ήπτιο.

2018 και ο Ολυμπιακός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ελλάδας στο πόλο για 7η σερή χρονιά, όταν νικά με 12-3 τη Βουλιαγμένη στον Πειραιά και κάνει το 3-0 στις νίκες στον τελικό των play-off. 2021 τώρα, η χανιώτισσα κολυμβήτρια Άννα Ντουντουνάκη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδας στο Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματο της Βουδαπέστης με χρόνο 57-37. Η Ντουντουνάκη μάλιστα γίνεται η πρώτη Ελληνίδα κολυμβήτρια που αναδεικνύεται και πρωταθλήτρια Ευρώπης.

αφήνουμε το σαν σήμερα, αφήνουμε τον, τα αθλητικά προς το παρόν, για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Μιας και η εβδομάδα θα είναι λίγο έτσι περίεργη να το πω, μπορεί και όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημά της, μάλλον τις προηγούμενες ημέρες, στο τελείωμα της προηγούμενης εβδομάδας, φαινόταν ότι θα έχουμε έτσι πιο έντονα φαινόμενα στο τέλος αυτής της εβδομάδας, με νεότερη πρόγνωση. Ίσως να μην είναι και τόσο ακραία τα καιρικά φαινόμενα το διήμερο, μάλλον όπως όλα δείχνουν, Παρασκευή και Σάββατο, κυρίως κάποια διαστήματα του απογεύματος της Παρασκευής και κάποια διαστήματα ξημερώματα Σαββάτου ή και κατά τις μεσημεριανού απογευματινές ώρες, που θα έχουμε και πάλι βροχοπτώσεις. Κατά τα υπόλοιπα, να πούμε ότι η εβδομάδα όπως ξεκινά, έτσι θα συνεχιστεί στο μεγαλύτερο μέρος της, δηλαδή με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που και σήμερα και αύριο θα αγγίζει τους 23 βαθμούς Κελσίου στη μέγιστη τιμή, έως τους 26 την Τετάρτη. Ανεβαίνει λίγο την Πέμπτη, το Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, πάμε στους 28. Υποχωρεί ελαφρώς την Παρασκευή έως τους 27, όπως και το Σάββατο. Βλέπουμε ότι ακόμη και το διήμερο Παρασκευή 22 και Σάββατο 23, που θα έχουμε κατά διαστήματα έτσι άστατο καιρό, φαίνεται να μην υπάρχει περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Αρχίζουμε λοιπόν και μπαίνουμε σε μια μέγιστη τιμή, όπου η μέση της τιμή θα είναι εκεί γύρω στους 25, περίπου 24-25 βαθμούς Κελσίου. Τα τριαντάρια που πήγαμε να δούμε προημερών δεν τα είδαμε ακόμα, δεν τα έχουμε δει ακόμη. Φεύγει όμως και το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, Βαγγέλη. Σιγά σιγά θα μπούμε στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου. Να δούμε λοιπόν αν εκεί θα κάνουν την εμφάνισή τους, στην πόλη του Αγρινίου και όχι μόνο, τα πρώτα τριαντάρια.

Πάμε να σας δώσουμε το πρώτο σελίδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας του Σαββάτου μεν, αλλά με θέματα τα οποία παραμένουν επίκαιρα και σήμερα. Άλλαξε τα δεδομένα, το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων. Σταθεροί όσοι έχουν άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων στο Αγρίνιο, μεγαλύτερη ευελιξία από τον Δήμο στις πληρωμές για τους επαγγελματίες. Η μερίδα στο Καπί Αγρινίου, ηχηρά μηνύματα για την προστασία των ευάλωτων. Γιώργος Παπαναστασίου, δεν βγαίνει ο λογαριασμός άμεσα, δύο τουλάχιστον ΚΑΠ. Δυτική Ελλάδα, 7 χρόνια σε αναμονή η Natura. Παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε εξέλιξη αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. Εκπαιδευτική και αξιολόγηση, αξιολογούνται οι περισσότεροι. Συνεχείς λοιπόν οι στάσεις εργασίας από την ΔΟΕ. Όμως στην Ετωλοακαρνανία οι περισσότεροι συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο του νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Και στα ευσυνείδητα, αυτοδιοικητικές εκλογές χωρίς ενστόλους.

Αυτά λοιπόν και με το σημερινό, μάλλον όχι σημερινό, του Σαββάτου, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση. Όμως είδατε και εσείς ότι τα θέματα είναι και παραμένουν επίκαιρα και συζητιούνται ακόμη και σήμερα. Πριν δούμε άλλες ειδήσεις και άλλα θέματα, να σταθούμε όπως συνηθίζουμε άλλωστε στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας, έτσι και σήμερα, στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, το οποίο έγινε γνωστό νωρίτερα. Και μάλιστα η σημερινή ημέρα είναι έτσι κάπως πιο χαλαρή, αν μπορούμε να το πούμε, υπό την έννοια ότι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας Βαγγέλη είχε νωρίς το πρωί στο Μεσολόγγι, στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, προγραμματισμένες συναντήσεις. Και βεβαίως το απόγευμα, εκεί στις 8 περίπου, θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Μεσολόγγι για την εκδήλωση, για μια πολύ σημαντική εκδήλωση αφιέρωμα στον Ιεράρχη της Προσφοράς και της Θυσίας, Ιωσήφ Ρογών, ο Επίσκοπος της Εξόδου.

Την Τρίτη τώρα το πρόγραμμα του Σεβασμιότητου ξεκινάει λίγο αργότερα χρονικά, στις 11 και μάλιστα και πάλι στο Μεσολόγγι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, για την 5η Επετειακή Γενική Ιερατική Σύναξη με ομιλητή τον Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτης, κύριο Θεολόγο. Όσο για το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7, θα βρίσκεται στο Λουτρό, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, για τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Τετάρτη πρωί, στη Μεσάριστα, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, και στις 7 το απόγευμα στις Παπαδάτες, εδώ στο Αγρίνιο, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Το πρωί αλλά και το απόγευμα, ανήμερα της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, θα είναι στο Αγρίνιο, στις 7.30 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αγρινίου, για τον Όρθρο, την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία αλλά και την χειροτονία πρεσβυτέρου, και το απόγευμα στις 6.30 και πάλι στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, για τον Μεθεόρτιο αρχιερατικό Εσπερινό αλλά και την Ιερά Λιτανία.

και αν νομίζετε ότι ο Σεβασμιότατος θα έχει ένα εντός εισαγωγικών ρεπό το επόμενο Σαββατοκύριακο, κάνετε λάθος. Γιατί σύμφωνα με το πρόγραμμά του, το Σάββατο στις 5 θα είναι στο Αγρίνιο και πάλι, και μάλιστα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, για τη γιορτή λήξης των κατηχητικών συνάξεων δημοτικού. Ενώ πλούσιο θα είναι το πρόγραμμά του και την Κυριακή. Ξεκινά από τις 7.30 στην Παλαιομάνινα, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, για τον Όρθρο και την Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, και συνεχίζεται στο Μεσολόγγι, όπου στις 6 θα παραστεί στην εκδήλωση για την επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου στην Ιερά Μονή Αγίου Σημεών, και στις 8.30 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για Ιερά Παράκληση για τους μαθητές που διαγωνίζονται στις Πανελλήνιες και Απολυτήριες Εξετάσεις.

Έτσι, μουσικά θα συνεχίσουμε, αφού από λεπτό σε λεπτό θα οδηγηθούμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς όμως μην φύγετε, μένετε εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, γιατί σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας για περισσότερη ενημέρωση, για περισσότερα θέματα και ειδήσεις, αλλά και σχόλια επί των θεμάτων, θέματα που αφορούν την πολιτική, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και οτιδήποτε άλλο επίκαιρο, έως τη μία παραπέντε, εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Επιστρέφουμε σε λίγο.

στο ζωντανό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αν και οι καιρικές συνθήκες ακόμη έτσι μας κρατούν σε ήπιους τόνους, δεν έχουμε πάει για τα καλά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Οι μουσικές επιλογές ενίοτε εδώ του Βαγγέλη Κοκώση μας πάνε πιο άμεσα στο καλοκαίρι, έτσι είναι αυτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αντένα Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης φυσικά. Και συνεχίζουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος, στην πρώτη όμως ώρα της σημερινής μας εκπομπής, και πάμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Σας δώσαμε μια πρώτη εικόνα με γεγονότα που έχουν σημειωθεί ανά την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, την ώρα που στην πολιτική σκηνή, Βαγγέλη, βλέπω ότι άλλοι τρέχουν από εδώ, άλλοι τρέχουν από εκεί, και ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται.

Τις τελευταίες ώρες το ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι για ακόμη μία φορά, τι πιο σύνηθες που θα λέγει και ο Ευαγγελάτος, για ακόμη μία φορά στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι αυτό που λέμε σε τεταμένο σκηνή. Οι σχέσεις είναι έτσι πολύ ταραγμένες πολλών στελεχών μεταξύ τους και ως γνωστόν ο βουλευτής Χανίων, ο Παύλος Πολάκης, διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ Χανίων ζήτησε την ανάκληση της απόφασης αλλά και τη σύγκληση κομματικών διαδικασιών. Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης αμφισβητεί την απόφαση, επικαλούμενος το νέο καταστατικό του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως διοργανώνει εκδήλωση για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης. Στην εκδήλωση αυτή αναμένεται να παραστούν στελέχη που πρόσκειται όμως στο περιβάλλον του Παύλου Πολάκη.

Δεν ξέρω αν εσείς βγάζετε νόημα. Η ουσία είναι πάντως ότι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πολλές διαφωνίες, υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Το παρασκήνιο φαίνεται να είναι μεγάλο για το πως ο Σωκράτης ο Φάμελος έφτασε στο σημείο να διαγράψει τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Και βεβαίως εδώ έχουμε κάποιες πρώτες τοποθετήσεις. Εσχρό, λέει, υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα. Παρακολουθείς τη διάλυση χωρίς να θες ή να μπορείς να αντιδράσεις. Εδώ λοιπόν οι απόψεις και οι εκφράσεις δίνουν και παίρνουν για το τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Και πως λέει και ο Παύλος Πολάκης, λέει, έσπασα, λέει, το παγκόσμιο ρεκόρ. Τρεις πρόεδροι στη σειρά, λέει, με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος όμως, λέει, χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία.

το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιον τρόπο πάει, το λέγαμε καιρό πριν, υπό την έννοια ότι τι είχε πει ο Άδωνης. Ο Άδωνης μάλιστα είχε πει κάποια στιγμή σαν ύποπτο χρόνο ότι στο τέλος λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα μείνει ο Πολάκης σαν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί τελείως. Τώρα δεν ξέρω τι από τα δύο είναι πιο πιθανό να συμβεί τούτη την ώρα. Και αν μπορεί. Αλήθεια, Βαγγέλη, αν ο Σωκράτης ο Φάμελος, αν πάνε στον Τσίπρα, μπορεί ο Πολάκης να διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και αν έχει διαγραφεί ή όχι. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αλλά από την άλλη, άντε και επιστρέφει κατά κάποιον τρόπο στον ΣΥΡΙΖΑ. Άντε και αναλαμβάνει. Αυτό ακριβώς. Και θέλω να καταλήξω στο και. Πες πως παίρνει τα κλειδιά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ο Πολάκης και αναλαμβάνει εκείνος το ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Έναν ΣΥΡΙΖΑ που οι δημοσκοπήσεις ήδη τον θέλουν στο 5-3, άλλες στο 2%. Τι είδους ΣΥΡΙΖΑ θα παραλάβει εάν και εφόσον αναλάβει ο Πολάκης ή και όποιος και να αναλάβει που τα λέμε. Αφού τα περισσότερα από τα στελέχη φαίνεται ότι θέλουν να πάνε στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα θα υπάρχει στην επόμενη Βουλή ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και παράδοση περιουσίας, αλλά και αναγγελία δημιουργίας κόμματος Τσίπρα με την επίσκεψη του κόμματος Καριστιανού, ο Παύλος Πολάκης ζητούσε από τον Σοκράτη Φάμελο προημερών να τα δει όλα αυτά και να πάρει θέση. Μάλιστα του είπε ακόμα, λέει, να συγκαλέσεις πολιτική γραμματεία και βέβαια την Κεντρική Επιτροπή. Τι ακριβώς υπηρετείς, του είπε στα social όλα αυτά, σε δημόσια ανάρτηση του Παύλος Πολάκης. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο Παύλος Πολάκης θέλει να τοποθετείται για πράγματα που συμβαίνουν στην επικαιρότητα, στην πολιτική σκηνή, με αναρτήσεις στα social. Το έχει κάνει και σε άλλα συμβάντα, το κάνει και τώρα. Τι ακριβώς υπηρετείς, είπε προς τον Σοκράτη Φάμελο, με την αφωνία, λέει, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα, συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα. Όλα αυτά λοιπόν είδε και διάβασε ο κύριος Φάμελος και προχώρησε σε ανακοίνωσή του, η οποία είχε να κάνει με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα λέει ότι είναι προσβλητική και επιθετική η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη και δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Και εκεί μάλιστα τοποθετήθηκε για το λεγόμενο εσχρό υπονοούμενο, ότι έχει κρυφή ατζέντα ο Φάμελος και ότι υπηρετεί συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα. Είναι απολύτως, λέει, ανυπόστακτο και απαράδεκτο όλο αυτό, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα για να ακολουθήσει μια νεότερη ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος μίλησε για το ρεκόρ που έχει σπάσει, για τους τρεις προέδρους στη σειρά που τον διαγράφουν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά λέει μεταξύ άλλων, εγώ, λέει, ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος, όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα, είπε, θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία.

Όμως το ερώτημα παραμένει για το τι θα κάνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα? Θα κατέβει κανονικά ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές? Ή τα πάντα μπορεί να αλλάξουν, Βαγγέλη? Γιατί υπάρχει εδώ το ενδεχόμενο. Πολλά πράγματα και πολλές συνεργασίες να προχωρήσουν αφού γίνουν οι πρώτες εκλογές. Γιατί αν αυτοδυναμία δύσκολα θα δούμε, άρα είναι πολύ πιθανό να έχουμε και δεύτερες εκλογές περίπου έναν μήνα μετά τις πρώτες, τότε, Βαγγέλη, δεν αποκλείεται από τη μία εκλογική μάχη στην άλλη και ανάλογα τα ποσοστά των τότε παρατάξεων να δούμε κάποιες συνεργασίες που ίσως δεν τις δούμε από την πρώτη εκλογική μάχη.

Πάντως η αναταραχή στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένη. Αυτό δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς, ούτε τα ίδια τα στελέχη, ακόμα και αν το θέλουν. Από εκεί και έπειτα έχουμε, μετράμε αντίστροφα. Γιατί το Σαββατοκύριακο η Μαρία Καριστιανού και τα στελέχη της μάζευαν υπογραφές. Μάζευαν υπογραφές γιατί είναι θέμα ωρών η κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης. Η Μαρία Καριστιανού όχι απλά το έχει πάρει απόφαση, αυτό το έχουμε καταλάβει καιρό πριν και το έχει γνωστοποιήσει καιρό πριν και η ίδια, αλλά τώρα τα πράγματα, Βαγγέλη, έχουν πάρει, ή μάλλον για την ακρίβεια οδεύουν στο να πάρουν και μια πιο επίσημη μορφή, αφού αναμένεται να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος στον Άριο Πάγο. Γι' αυτό ακριβώς η Μαρία Καριστιανού συνεχίζει τη συγκέντρωση υπογραφών.

Όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ της Φόφης Γιωτάκης στο πρώτο θέμα, η πρώτη μεγάλη συνάντηση υποστηρικτών θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη με στόχο την υπέρβαση του παλαιοκομματικού καλούπι. Το κόμμα αναμένεται να βασιστεί σε εθελοντές, αποκλείοντας αρχικά μεταγραφές πολιτικών, ενώ το κεντρικό σύμβολο θα είναι ένα περιστέρι. Η Μαρία Καρισιανού λοιπόν αναμένεται να δώσει έμφαση στην απευθείας επικοινωνία με τους πολίτες, αποφεύγοντας τις ομιλίες από μπαλκόνια. Άρα θέλει να περάσει ένα άλλο μοντέλο, μιας πιο τετατέτ συζήτησης, παρά μιας τοποθέτησης ή μιας ομιλίας σε ένα μπαλκόνι και με μια απόσταση, ας το πούμε έτσι, αν μπορούμε να το μεταφράσουμε με πιο απλά λόγια. Στόχος είναι η συγκέντρωση πάνω από 70.000 υπογραφών μέχρι το τέλος Ιουνίου, με έμφαση σε λέξεις όπως η ελπίδα και η δικαιοσύνη. Μάλιστα υπήρξε και ένα βίντεο που ανέβηκε στα social, στο Facebook, από στενούς συνεργάτες της που κατέγραφαν και τη διάρκεια και μέσα στο Σαββατοκύριακο τη συνοχή ροή του κόσμου σε ένα φόντο που δεσπόζουν

Μαζί ιστορία, την καλή και τη σωστή ιστορία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Καριστιανού, ενώ από την πλευρά της η κυρία Γρατσία τόνισε πως εύχομαι, λέει, όλα να πάνε κατευχήν και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα μας.

Οφείλουμε να ομολογήσουμε, Βαγγέλη, πως τα κοινωνικά δίκτυα έχουν πάρει φωτιά τις τελευταίες ώρες, με αναρτήσεις οπαδών μεν, αλλά και ανθρώπων που κάνουν καυστικά σχόλια σχετικά με το νέο κόμμα. Όπως συνηθίζεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, Βαγγέλη, υπάρχουν και οι υποστηρικτές, υπάρχουν και εκείνοι που διαφωνούν. Πολύ λίγο θα φανεί η κάλπη, θα δείξει και το τελικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Σε κάθε περίπτωση, το να κατεβαίνει κανείς υποψήφιος είναι ανευθέρετο το δικαίωμά του, δεν μπορεί κανείς να τον κρίνει γι' αυτό. Ίσα ίσα μπορούμε να πούμε ότι δείχνει και ένα ενδιαφέρον για τα κοινά. Αυτό εκ πρώτης όψης, Βαγγέλη, δεν είναι κακό. Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών να έχουν ενδιαφέρον για τα κοινά, πρέπει να έχουν ενδιαφέρον για τα κοινά, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι πρέπει να κατεβαίνουν και όλοι οι υποψήφοι, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Από εκεί και έπειτα όμως δεν θα κρίνουμε εμείς το αν αυτά τα οποία λέει η κυρία Καρισιανού, αν μπορούν να γίνουν ή αν είναι σωστά ή λάθος. Αυτό θα κριθεί με βάση και το αποτέλεσμα της κάλπης. Εκεί θα φανεί αν αυτά τα οποία σκοπεύει να πει μέσα από τις συζητήσεις της και τις ομιλίες της η κυρία Καρισιανού και η κάθε κυρία Καρισιανού και το κάθε κόμμα, αν όσα πουν λοιπόν όλοι οι υποψήφοι θα είναι και πράγματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν και πράγματα τα οποία θα πείσουν τους πολίτες για να τους ακολουθήσουν μετά την διαδικασία που θα πλησιάσει κάποια στιγμή. Μια διαδικασία που βεβαίως αφορά στις κάλπες. Οι οποίες κάλπες, Βαγγέλη, όλοι άτυπα λέμε ότι μάλλον θα γίνουν τον Οκτώβριο οι περιβόητες εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως χθες είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και μάλιστα λέει θα είμαστε πρώτο κόμμα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι το να είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία είναι κάτι το οποίο συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες στην παρούσα φάση. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι αυτό είναι μια πιθανότητα, πραγματική πιθανότητα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα. Το ερώτημα είναι, πρώτο κόμμα μπορεί να είναι ή είναι σχεδόν πιθανό, μάλλον αρκετά πιθανό να συμβεί, σχεδόν απίθανο να μην συμβεί, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα επαναλαμβάνω, αλλά το να είσαι πρώτο κόμμα δεν σημαίνει ότι έχεις και αυτοδυναμία, Βαγγέλη. Εκεί είναι το ερώτημα, νομίζω, στην προκειμένη περίπτωση. Θα έχει και αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία ή όχι? Βέβαια, ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αν γίνουν το 27, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρόνος και για το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά υπάρχει πολύ περισσότερος χρόνος και για τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οπότε, αν όντως γίνουν το Μάρτιο το 27, υπάρχει δρόμος ακόμη. Δηλαδή είναι σχεδόν κάτι λιγότερο από ένα έτος. Είναι αρκετοί οι μήνες, είναι αρκετές οι εβδομάδες και οι μέρες έως τότε για να δούμε πού θα κάτσει η μπήλια που λέμε και τι είδους ποσοστά θα συγκεντρώσει το εκάστοτε κόμμα. Αν όντως δεν πάει μετά τη ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή εκεί αρχές Οκτώβρη στις κάλπες, για να πούμε ότι είναι μικρό το διάστημα, αν όντως στις κάλπες πάει τον Μάρτιο του 27, αλλάζουν κάποια πράγματα, γιατί μέχρι τότε μπορεί και η Νέα Δημοκρατία να πάρει ακόμη περισσότερο τα πάνω της, μπορεί όμως να έχει και περισσότερες απώλειες μέχρι τότε. Όλα έχουν το ρίσκο τους, τι να κάνουμε, αυτή είναι η πολιτική. Δεν είναι όλα δεδομένα, είπαμε. Τώρα, αντούτε την περίοδο, οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν και λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος. Είναι πρώτος και η πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων τον βγάζει και καταλληλότερο. Είναι και κάποιες που βάζουν τον κανένα κοντά σημά. Οι υπόλοιποι είναι αρκετά

πίσω. Όμως τώρα βρισκόμαστε και σε μια χρονική περίοδο που αρχίζουν σιγά σιγά να κινούνται και τα νέα κόμματα, όπως της Μαρίας Καριστιανού ή του Αλέξη Τσίπρα, ενώ θα πρέπει να περιμένουμε, όπως φαίνεται, τη δημιουργία ενός ακόμη κόμματος, αυτή τη φορά από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ήταν και δεν είναι ακόμα 100% σίγουρο, αλλά όσο περνά ο καιρός φαίνεται ότι οι πιθανότητες για να κάνει δικό του κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς ολοένα και μεγαλώνουν, Βαγγέλη. Και εγώ δεν σου λέω πολύ, ένα 4-5% να πάρει ο Αντώνης Σαμαράς. Από πού θα το πάρει? Δεν θα το πάρει από την δεξιά? Δεν θα το πάρει και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενδεχομένως? Και το λέω αυτό και αναρωτιέμαι από πού θα πάρει ενδεχομένως ψήφους ο Αντώνης Σαμαράς, για να αντιληφθούμε ότι όσο πιο πολλά είναι τα κόμματα, Βαγγέλη, και όσο αργότερα γίνουν εν τέλει βουλευτικές εκλογές, όλα μπορούν να αλλάξουν, είτε θετικά είτε αρνητικά, και για το κυβερνών κόμμα αλλά και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πάντως το ρεπορτάζ του Γιώργου Αυγιανίδη για το πρώτο θέμα είναι ξεκάθαρο, πως ο Κυριάκος μιλώντας για το 27 δεν το λέει για να το πει, αλλά φαίνεται πως το εννοεί. Άρα τις φωνές εντός του κόμματός του που του λένε μετά τη ΔΕΘ, τέλος Σεπτεμβρίου δηλαδή, λίγες εβδομάδες μετά τη ΔΕΘ, πήγαινε σε εκλογές που θα τα έχει φρέσκα και ο κόσμος αυτά που θα τους πεις ότι θα κάνεις για να βελτιώσεις τα ποσοστά σου. Ο Κυριάκος ίσως το βλέπει σαν μια πρόωρη φυγή στις κάλπες και δεν θέλει προφανώς να περάσει σε καμία των περιπτώσεων αυτό το μήνυμα. Αυτή τη μετάφραση μπορούμε να δώσουμε, ότι δεν θέλει η Βαγγέλη να πάει σε εκλογές ούτε μισό μήνα νωρίτερα που λέμε, πέραν της άνοιξης του 27. Το να πάει την άνοιξη του 27 και συγκεκριμένα το Μάρτιο του 27, το θεωρεί ότι είναι η χρονική στιγμή που πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Σου λέει, αν πάω νωρίτερα, επικοινωνιακά μπορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το θεωρήσουν και σαν μια πρόωρη φυγή στις κάλπες.

τι άλλο είπε σε αυτήν την συνομιλία του μέσω της παρέμβασης που έκανε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε την ανάγκη για μια τρίτη θητεία, περιγράφοντας την ως εθνική αναγκαιότητα. Απέφυγε να σχολιάσει αρνητικά την εσωκομματική κριτική, χαρακτηρίζοντας την έναν υγιή προβληματισμό. Και βεβαίως, όπως είπε, θέλησε με τα στελέχη του να επαναλάβει τα επιτεύγματα της Νέας Δημοκρατίας με τη χαρακτηριστική φράση «Το είπαμε, το κάναμε». Μίλησε και για το περιβόητο τηλέφωνο. Ποιος σας λέει θα σηκωθεί 3 η ώρα, λέει, έθεσε ένα σοβαρό ερώτημα. Ποιος θα σηκωθεί, λέει, 3 η ώρα τη νύχτα, λέει, να σηκώσει αυτό το τριψήφιο, λέει, που μπορεί να χτυπήσει. Αν όχι εμείς, λέει, ποιος.

πάντως θέλησε να βγάλει από πάνω το ερώτημα που πολλά στελέχη του ίδιου του κυβερνώντος κόμματος, Βαγγέλη, πολλές φορές θέτουν, και ο Άδωνης από ό,τι θυμάμαι το έχει πει πολλές φορές, Μητσοτάκης ή χάος. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης πάντως θέλησε να είναι πιο συγκεντρωμένος, να το πω πιο έτσι, να μην έχει μια υπερβολή και έναν δραματικό τόνο στα λεγόμενά του, και είπε το ερώτημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, το ερώτημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, λέει, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, και παρέθεσε τα ονόματα όλων των υποψήφιων της αντιπολίτευσης, θέλοντας να έχει μια πιο ήπια τοποθέτηση από πλευράς του. Ο Άδωνης ώρες-ώρες τα λέει και λίγο πιο χήμα, να το πω, γιατί συχνά πυκνά ο Άδωνης το μόνο που μας λέει είναι Μητσοτάκης ή χάος. Έτσι έλεγαν και οι προηγούμενοι κάποτε. Εμείς, λέει, ή το χάος, σε μια προσπάθεια ο κόσμος να μείνει σε εκείνους και να μην πάει στο χάος. Είναι μια από τις γνωστές πολιτικές ατάκες που ακούμε συχνά πυκνά, Βαγγέλη. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης όμως δεν θέλει να τοποθετείται κατά αυτόν τον τρόπο και χαμηλώνει πολλές φορές την μπάλα, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Κλείνοντας την αναφορά μας της Νέας Δημοκρατίας στην παρούσα φάση, να πούμε ότι φαβορεί για τη θέση του γραμματέα θεωρείται, λέει, ο βουλευτής Άρτας, ο Γιώργος Οστήλιος. Για να δούμε.

Όσο για το κόμμα Καρεσιανού, εγώ πάω από το ένα κόμμα στο άλλο τώρα, γιατί είναι και οι εξελίξεις τέτοιες, Βαγγέλη. Έχουμε διάφορες τοποθετήσεις. Ο κύριος Καραχάλιος μιλάει για το κόμμα Καρεσιανού, λέγοντας πως εκείνη δέχθηκε, λέει, εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυσή του. Ενώ για στοιχεία φιλορωσικά μιλάει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέγοντας ότι η Καρεσιανού, λέει, χτίζει κόμμα με έντονο το φιλορωσικό στοιχείο, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε, είπε, τη διάσπαση του ατόμου.

Η κατάρτιση είναι το σπουδαιότερο εργαλείο για την επαγγελματική αποκατάσταση και οι ανώτερες σχολές Δέλτα προσφέρουν την ιδανική βάση για μια επιτυχημένη καριέρα. Με μια ιστορία 54 χρόνων, οι σχολές Δέλτα πρωτοπορούν στον τομέα της εκπαίδευσης, παρέχοντας σύγχρονη κατάρτιση στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα και συνεχή επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Υπήρξαν οι πρώτες σχολές που εισήγαγαν την ειδικότητα της μηχανολογίας στην Ελλάδα, την ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής τέχνης σεφ και οι πρώτοι που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομίας στην Ελλάδα. Κλείστε μια ξενάγηση και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα, τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026, αλλά και τις μοναδικές παροχές της Benefit Card. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ώρα για διαφημίσεις, Βαγγέλη.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Ναι! Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους.
16: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
20: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε μαζί με την παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Είχαμε μείνει στα της πολιτικής σκηνής. Δεν φεύγουμε ακόμα. Πού να πάμε? Εδώ θα μείνουμε γιατί πρέπει να δούμε τι δουσμπάλα ετοιμάζεται να παίξει και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μπαίνει αλλαγή, όπως όλα δείχνουν, έτσι, γιατί με ποδοσφαιρικούς, όχι απλά αθλητικούς, αλλά με ποδοσφαιρικούς όρους και εικόνες κυρίως θέλησε από σήμερα ή μάλλον εδώ και λίγες ημέρες να μας βάλει στο νόημα, αλλά σήμερα το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Σήμερα, Βαγγέλη, πρωί-πρωί ο Αλέξης Τσίπρας το πήγε ένα βήμα παραπέρα, δείχνοντας ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο όπου στις εξέδρες του, νομίζω είναι το ΆΚΑ, όπου στις εξέδρες του υπάρχουν δύο μικρά παιδιά γυρισμένα, βλέπουμε τις πλάτες τους, και το ένα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 26 και ένα άλλο παιδί μικρότερο τη φανέλα με τον αριθμό 5. Τι θέλει να μας πει ο ποιητής? 26 Μαΐου. Αυτό θέλει να μας πει ο ποιητής, ότι στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα. Δεν ξέρω αν θα λέγεται πηξίδα, αν θα λέγεται δημοκρατική πηξίδα, δημοκρατία πηξίδας, αν θα έχει καν αυτές τις λέξεις μέσα, που όλοι λένε ότι δεν αποκλείεται η λέξη πηξίδα να παίξει σημαντικό ρόλο και στο κόμμα. Ιθάκη λίγο δύσκολο, αλλά τίποτα δεν πρέπει να αποκλείσουμε. Όλα είναι πιθανά. 26 Μαΐου ο Τσίπρας προχωρά στη γνωστοποίηση του νέου κόμματος του. Και όπως λέει μάλιστα στην λεζάντα αυτή, ούτε νωρίς είναι, λέει, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα για τον Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις, γιατί στις αναρτήσεις έγραφε χαρακτηριστικά ότι τον Μάρτη ήταν νωρίς και ότι τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Οπότε εδώ και τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, πριν καλά-καλά πάμε για διακοπές το καλοκαίρι, θέλει να προχωρήσει στη δημιουργία του νέου κόμματος. Λίγες ημέρες νωρίτερα, θυμίζω, 21 Μαΐου, η Μαρία Καρεσιανού θα προχωρήσει στη δική της επιστημοποίηση του νέου κόμματος.

Όλα αυτά τη στιγμή που μια ανάρτηση του Τραμπ δίνει έναν άλλον αέρα και στον κύριο Παπασταύρου, γιατί φαίνεται ότι ο Τραμπ έκανε ανάρτηση, την ανάρτηση Παπασταύρου, αναγνωρίζοντας την ενεργειακή πολιτική Μητσοτάκη. Αυτό μας λέει ο κύριος Παπασταύρου, ότι με αυτήν την κίνησή του, λέει, ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει, αναγνωρίζει την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και βεβαίως να πούμε ότι σήμερα έχουμε τη συνεδρίαση, είπε το Πρωθυπουργό, συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ και τα θέματα είναι σημαντικά. Να πούμε ότι αυτή η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 11, 11 και κάτι στο Μέγαρο Μαξίμου, και στην οποία κατέφθασαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Οδένδιας, αλλά και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Πληροφορίες του πρωτοθέματος θέλουν σε αυτή τη συνάντηση να έχουν ήδη συζητηθεί εξοπλιστικά προγράμματα με έμφαση στην έγκριση και την προμήθεια νέων φρεγατών κλάσης Μπέργαμιν, αλλά και δράσεις που συνδέονται με την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης, αλλά και το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλέα. Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος φαίνεται να έχει δοθεί σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις φυσικά αυτών των εξελίξεων στο μεταναστευτικό, με στόχο πάντα τον συντονισμό των ευρωπαϊκών χωρών για την προστασία των συνόρων και τη διαχείριση των αυξημένων πιέσεων στην περιοχή.

Αυτά σε ό,τι αφορά βεβαίως τα της πολιτικής προς το παρόν. Θα δούμε όμως και άλλα θέματα, να δούμε και άλλες ειδήσεις και από τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Είχαμε μια τοποθέτηση που έκανε χθες στα social ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ο κύριος Διαμαντόπουλος, και μίλησε με αφορμή την αυτονομία του νοσοκομείου Ιεράς Πόλεως μετά από 15 χρόνια, παρακαλώ, κάνοντας λόγο για ιστορική στιγμή.

όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως, το νοσοκομείο μας, λέει, αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Είναι ένα πάγιο αίτημα, λέει, φορέων και τοπικής κοινωνίας επί χρόνια, το οποίο γίνεται πράξη. Είναι η πρώτη θεσμική νίκη για το Μεσολόγγι μετά το 2010, μια 15ετία που μέτραγε μόνο υποβαθμίσεις. Το νοσοκομείο χρειάζεται στελέχωση. Η Δημοτική Αρχή θα εξετάσει επιπλέον κίνητρα για να έρθουν γιατροί στην Ιερή Πόλη. Καλεί όμως και τους φορείς αλλά και την κοινωνία να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Απαιτούνται, λέει, πολλά ακόμη. Η Δημοτική Αρχή έκανε ό,τι εξαρτιόταν από εκείνη. Το αποτέλεσμα το πιστοποίησε ο ίδιος ο Υπουργός κατά την επίσκεψή του εδώ πριν από λίγες ημέρες και τον ευχαριστεί μάλιστα δημόσια γιατί τήρησε τη δέσμευσή του και μάλιστα τόσο μα τόσο γρήγορα. Απαιτούνται όμως πολλά ακόμη, λέει ο κύριος Διαμαντόπουλος. Συνεχίζουμε.

Αφήνουμε βεβαίως για λίγο το Μεσολογείο και ερχόμαστε σε μια άλλη είδηση που έρχεται πριν από λίγη ώρα και αφορά σε ένα τροχαίο. Σε ένα τροχαίο και μάλιστα στην Ναύπακτο, στο Καστράκι Ναυπακτίας, με δύο ηλικιωμένους να έχουν πραγματικά άγιο. Οι πρώτες πληροφορίες, οι οποίες έρχονται από τον Σωτήρη Καρέλη και το lepando.rtv.gr, αναφέρουν ότι ένα όχημα, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από την πυροσβεστική υπηρεσία και την τροχέα, ξέφυγε της πορείας του, προσέκρουσε σε πρανές και κατέληξε στην άκρη του δρόμου. Οι δύο ηλικιωμένοι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, ωστόσο δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Κάτοικοι της περιοχής μάλιστα και ο πρόεδρος της κοινότητας βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, ενημερώνοντας άμεσα και τις αρμόδιες αρχές. Να σημειωθεί ότι εκεί έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 7 άνδρες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και περιπολικό της τροχέας. Οι πυροσβέστες βεβαίως προχώρησαν στον απεκλωβισμό των δύο ηλικιωμένων τραυματιών, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα. Όσο για τα ακριβή αίτια, αυτά διερευνώνται. Η ουσία είναι ότι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι μετά από τροχαίο είχαν πραγματικά άγιο.

άλλη μια είδηση, πρακτική είδηση. Καθώς φαίνεται ότι αύριο θα έχουμε 19 Μαΐου Τρίτη διακοπές ρεύματος σε περιοχές Αμφιλοχίας και Μπούκας από τις 8 το πρωί ως τις 10.30. Θα έχουμε διακοπή ρεύματος στον Δήμο Αμφιλοχίας αλλά και σε τμήμα της περιοχής της Μπούκας. Και φυσικά η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν την προβλεπόμενη ώρα. Γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Μένουμε λίγο στην Αμφιλοχία ωστόσο, καθώς έχουμε και μία ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή για νέες πινακίδες οδικής σήμανσης σε κεντρικά αλλά και περιφερειακά σημεία, πιο συγκεκριμένα επί των οδών Στράτου, Τσιρογιάννη, Καραπάνου, Χαβίνη και Κούβαρη. Ο Δήμος Αμφιλοχίας, με γνώμονα την ασφάλεια όλων αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη, ολοκλήρωσε την τοποθέτηση των νέων ρυθμιστικών πληροφοριακών πινακίδων. Στόχος αυτής της παρέμβασης είναι η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, η διευκόλυνση των πεζών αλλά και η πρόληψη ατυχημάτων, και παρακαλούνται θερμά οι οδηγοί να τηρούν πιστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη νέα σήμανση, απαγορεύσει τα άθμευση προτεραιότητας κτλ., να σέβονται τις διαβάσεις πεζών και τις ράμπες αμαία, και βεβαίως ως γνωστόν η οδική ασφάλεια είναι κοινή ευθύνη. Με τον σεβασμό στις πινακίδες και τους κανόνες προστατεύουμε, λένε, από τον Δήμο Αμφιλοχίας τον εαυτό μας, τους συμπολίτες μας και κυρίως τα παιδιά μας.

όσον αφορά το Αγρίνιο. Τώρα να κάνουμε μια γύρα και από την πόλη του Αγρινίου. Θα σταθούμε λίγο στο ΔΑΚ Αγρινίου, όπου προημερών είχαμε μια ακόμη διάρρηξη στο Κηλικείο. Ναι, ξανά μανά Βαγγέλη, βούτυξαν ως και την τηλεόραση. Θα χάσουμε το μέτρημα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα χάσουμε το μέτρημα. Όπως μεταέδωσε η τηλεόραση του Αχελώου, το νέο περιστατικό κλοπής καταγράφηκε πού αλλού, στο ΔΑΚ Αγρινίου και συγκεκριμένα στο χώρο του Κηλικείου, το οποίο Κηλικείο βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο στόχαστρο άγνωστων δραστών. Οι εικόνες μίλουν από μόνες τους. Ήταν Παρασκευή αργά το βράδυ, όταν οι δράστες παραβίασαν το τζάμι της κεντρικής πόρτας και βεβαίως έψαξαν για χρήματα, βούτυξαν ωστόσο την τηλεόραση που ήταν τοποθετημένη πάνω από το ψυγείο με τα αναψυκτικά. Φτερά έκαναν φυσικά και τρόφιμα και αναψυκτικά που υπήρχαν στο χώρο. Για το συμβάν αυτό ενημερώθηκε η αστυνομία, ενώ ο ιδιοκτήτης του Κηλικείου, του σταδίου, προχώρησε σε μήνυση κατά γνώστων.

Αυτή ήταν πράγματι, Βαγγέλη, η τέταρτη φορά που παραβιάστηκε το κηλικείο του ΔΑΚ την τελευταία τριετία. Δεν το λες και λίγο. Τέσσερις φορές μέσα σε τρία χρόνια να παραβιάζεται ο ίδιος χώρος.

Να μείνουμε όμως στην περιοχή του Αγρινίου και της Ετωλοακαρνανίας και για μια ακόμη σειρά ειδήσεων, καθώς είχαμε μια ενδιαφέρουσα δράση προημερών για την ανακύκλωση στο δεύτερο νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Πολύ σημαντικό, από μικρά παιδιά πρέπει να μαθαίνουν οι νέοι και οι νέες τι σημαίνει ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Γιατί η Βαγγέλη, αν δεν το μάθεις από την μικρή ηλικία, δεν θα το μάθεις ούτε στα 30, ούτε στα 40, ούτε στα 50.

Έχουμε ακόμη δύο πρακτικές ειδήσεις, η μία από την ΑΦΠΑΚΤΟ, η άλλη από το Ξηρόμερο. Στο Ξηρόμερο θα έχουμε πολύ ωραία διακοπή νερού αύριο, ημέρα Τρίτη. Γι' αυτό ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει άπαντες για αυτήν την εξέλιξη. Μιλάμε για διακοπή νερού από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και βεβαίως η προμήθεια τηλεμετρίας δικτύων ίδρυυσης οικισμού Αστακού, Μύτικα, Κανδύλας, Δήμο Ξηρομέρου είναι σε εξέλιξη.

σε ό,τι αφορά την περιοχή της Ναυπακτίας, η Ελλάς ενημερώνει ότι οι τηλεφωνικές συνδέσεις του ΑΤΑΦ Ναυπακτίας έχουν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών εργασιών και βεβαίως παρακαλούνται οι πολίτες για έκτακτους λόγους να απευθύνονται στο τηλέφωνο, στο τηλεφωνικό κέντρο μάλλον, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας Αιτωλίας, καλώντας το 100.

γυρίζουμε στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Υπήρξαν κάποια βίντεο, κάποιες αναρτήσεις τις τελευταίες ώρες από αντιδήμαρχο της περιοχής για τα όσα συμβαίνουν με τους σκουπιδότοπους. Ο Χρήστος ο Βούρβαγης έκανε δύο βιντεάκια, ένα στο Facebook και ένα στο TikTok, με βάση τα σκουπίδια, γιατί υπάρχουν διάφοροι χώροι οι οποίοι έχουν γίνει σαν νέοι σκουπιδότοποι.

Για να φτάνει λοιπόν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης, ο Χρήστος ο Βούρβαχης, στο σημείο να αναρτά όχι ένα αλλά δύο βίντεο μέσω των social media, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα εκεί, με τον ίδιο να φτάνει στο σημείο να λέει χαρακτηριστικά σε εκείνους που δημιουργούν αυτές τις εικόνες, πως θα σας πολεμήσω, λέει, με κάθε νόμιμο τρόπο. Δυστυχώς για εμάς ζείτε ανάμεσά μας στην ίδια πόλη, ευτυχώς όμως είστε λίγοι, και συνέχισε λέγοντας πως η υγεία των πολιτών δεν είναι παιχνίδι.

Έτσι, μουσικά θα πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά για να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Δεν γίνεται να μην εστιάσουμε όλη η Ελλάδα, όλα τα δελτία ειδήσεων, κεντρικά και μη, εκπομπές, τα πάντα, όλοι και όλα μιλούν για τη Eurovision. Δεν γίνεται εμείς να μην ασχοληθούμε με τη Eurovision και το τρίτο ημίχρονο αυτής. Οπότε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, πέραν των δικών μας τοποθετήσεων για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδίου της Eurovision, θα δούμε τι έκανε ή τι δεν έκανε ο Πανετολικός, αλλά και το πώς ολοκληρώνεται σιγά σιγά η χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα.

0: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
1: Αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641 091 760.
9: Κινητό 6945 3627 08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας με μια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Σε αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Βαγγέλη, θα δούμε και θέματα που δεν προλάβαμε να δούμε νωρίτερα, αλλά θέματα τα οποία συζητούνται από όλους και από όλο τον κόσμο και δεν γίνεται να μην τα αναφέρουμε και εμείς, δεν γίνεται να μην καταπιαστούμε με όλα αυτά. Να δούμε λίγο τις εξελίξεις γύρω από, από τον τραυματισμό του Σταύρου Φλόρου. Και αυτό με αφορμή βεβαίως τις νέες τοποθετήσεις που είχαμε από την αδελφή και τον πατέρα του 22χρονου, οι οποίοι μίλησαν στο πρωινό του Γιώργου Λιάγκα νωρίτερα. Και όπως είπε η αδερφή του, ζει πραγματικά από θαύμα και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλοι οι γιατροί μας είπαν πως οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές. Παρ' όλα αυτά ο Σταύρος λέει δίνει το δικό του αγώνα και συνεχίζει να παλεύει με απίστευτη δύναμη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, όμως παραμένουμε αισιόδοξοι και προχωράμε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια ενωμένη. Περιέγραψε λοιπόν την αρχική κατάσταση, την αρχική εικόνα, όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα. Τώρα, δόξα τω Θεώ, ο Σταύρος Φλόρου έχει περάσει το κρίσιμο, έτσι, τις πρώτες κρίσιμες ώρες τις έχει περάσει. Στη συνέχεια μάλιστα η ίδια αναφέρθηκε στη στενή σχέση που έχει με τον αδερφό της, αλλά και στη συγκίνηση του ίδιου για τη στήριξη που έχει λάβει από τον κόσμο. Είπε η αδερφή του ότι είμαστε, λέει, 10 αδέλφια, αλλά εγώ με τον Σταύρο ήμασταν πάντα πιο ενωμένοι από όλους. Όταν με είδε μετά από τόσους μήνες, χάρηκε πολύ και συγκινήθηκε βαθιά. Συγκινείται επίσης καθημερινά και από την αγάπη για τη στήριξη του κόσμου και αυτό του δίνει τεράστιο κουράγιο να συνεχίσει. Θέλω κι εγώ, λέει, μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, αλλά και εσάς προσωπικά, είπε η αδερφή του, για την αγάπη και τη δύναμη που μας δείχνετε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Μάλιστα, ο ίδιος ο Σταύρος χθες, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τα μηνύματα στήριξης που έχει λάβει από την πρώτη κιόλας στιγμή που έγινε γνωστός ο τραυματισμός του.

και ο Ατζούνι Ριτζαλί έφτασε εκεί στην οικογένεια του Σταύρου, έχουν μιλήσει. Μάλιστα η οικογένεια του Σταύρου Βαγγέλη, αυτό το οποίο γνωρίζουμε, είναι ότι δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά, δεν σκοπεύει να προχωρήσει δικαστικά την όλη υπόθεση. Έχει ήδη προφυλακιστεί ο οδηγός του σκάφους, να το πούμε και αυτό. Και να πούμε βεβαίως πως ο ίδιος ο Ατζούν μέσα από το τουρκικό Survivor έκανε ενημέρωση και στους παίχτες του τουρκικού Survivor, και αυτό γιατί υπάρχει σύνδεση από τη στιγμή που έχουν δώσει, είχαν δώσει τέλος πάντων, όσο το παιχνίδι ήταν σε εξέλιξη, είχαν δώσει και κάποιους αγώνες οι παίχτες του ελληνικού με τους παίχτες του τουρκικού Survivor, και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ατζούν, αν δεν ήταν ο Μάνος, λέει, οι πιθανότητες να επιζήσει, λέει ο Σταύρος Φλόρου, θα ήταν ελάχιστες ή και μηδαμινές. Ακόμη και ο ίδιος ο Σταύρος Φλόρου μέσα από το βίντεο, και μέσα από το βίντεο για την ακρίβεια, ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά τον Μάνο, και όπως είπε, από εδώ και πέρα θα είναι μέλος της καθημερινότητάς μου, της ζωής μου, και είναι φυσικό και επόμενο, γιατί πέραν του όποιου δεσίματος υπάρχει αυτό το χρονικό διάστημα που οι παίχτες βρίσκονται απομονωμένοι σε ένα μακρινό μέρος από την οικογένειά τους και από την καθημερινότητά τους, ήρθε και αυτός ο σοβαρός τραυματισμός, για να τους δέσει ακόμη περισσότερο σαν οικογένεια, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι μας ξεκάθαρα. Από εκεί και έπειτα δεν υπάρχει λόγος να υπεραναλύσουμε τα πάντα. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ο Θεός να του δίνει δύναμη, και βεβαίως να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα η κατάσταση της υγείας του. Αυτό έχουμε να πούμε εμείς. Αφήνουμε αυτό το θέμα, ερχόμαστε λίγο στη Eurovision, γιατί το έχεις έτοιμο στο τραγούδι της Βουλγαρίας. Ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει το μπαμαραγκαρά, δεν το έχουμε καταλάβει, μας έχει γίνει όμως έμονη ιδέα. Και μάλλον αυτό ήταν το τελικό τρίκ, Βαγγέλη. Να μας γίνει έμονη ιδέα μία λέξη που ακόμα δεν έχουμε καταλάβει. Και στα λεξικά δεν υπάρχει ακριβώς η λέξη αυτή. Δεν τη βρίσκει κανείς τη λέξη αυτή στο λεξικό. Αλλά μας έχει γίνει έτσι σαν λογοπαίγνιο. Ας το ακούσουμε λίγο, λίγο, και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια.

βάλθηκαν, Βαγγέλη, όλοι πλέον να τα βάλουν με τον Ακύλα. Μέχρι πρότινος για αρκετό χρονικό διάστημα, αρκετοί ήταν εκείνοι που διαφημίζονταν στηρίζοντας τον Ακύλα, και ξαφνικά τους φταίει ο Ακύλας τώρα. Έτσι. Ξαφνικά τους φταίει ο καλλιτέχνης. Ξαφνικά χίλια δυο. Έφτασε στο σημείο να ζητάει συγγνώμη. Έφτασε στο σημείο ο καλλιτέχνης να ζητάει συγγνώμη από τη χώρα, γιατί δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλύτερο. Αντί να ζητήσουν άλλη συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο περιόρισαν, υποβάθμισαν, μετρίασαν το ενδεχόμενο μιας πραγματικής επιτυχίας. Δεν είναι αποτυχία να βγαίνεις δέκατος. Αλλά ξέρεις τι σημαίνει τώρα εδώ, Βαγγέλη? Είναι τελείως διαφορετικό να έχεις το φόβο, όπως τον είχαμε πέρσι με την Κλαβδία, θα το πάρουν το μήνυμα Ευρωπαίοι ή θα μας χαντακώσουν, θα μας στηρίξουν ή δεν θα μας στηρίξουν. Οπότε υπήρχε ένα άγχος και επουδενή λόγο πέρσι δεν μιλούσε κανείς για πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Οπότε η έκτη θέση που ήρθε ήταν ανέλπιστη εν μέρη και ήρθε θετικά, ήρθε ευχάριστα. Ενώ τώρα είχαμε δέσει πιθανότητες ακόμη και πρωτιάς, και η αλήθεια είναι ότι στα στοιχήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα η Ελλάδα ήταν εκ των φαβορί. Ο ρυθμός, ο Ακύλας, το παρουσιαστικό, η εμφάνιση, ο τρόπος με τον οποίο θέλησε να προσεγγίσει η Ελλάδα τη συμμετοχή της φέτος, έδειξαν ότι είμαστε μέσα στα μεγάλα φαβορί. Τώρα βέβαια, πως φτάσαμε στο σημείο, επιτροπές ακόμη και γειτόνων, όπως της Βουλγαρίας, γιατί οι γείτονες δεν μας έδωσαν ούτε ένα βαθμό. Οι γείτονες από τη Βουλγαρία δεν μας έδωσαν ούτε ένα βαθμό. Η Γερμανία, αν θυμάμαι σωστά, σε επίπεδο επιτροπών, δεν μας έδωσε τίποτα.

μάτια και περισσότερο μπαράντες. Έλα όμως που φέτος ήρθαν τα πάνω κάτω, γιατί όλοι λέγαμε ότι οι επιτροπές θα έχουν πολύ ψηλά την Αυστραλία, την Φιλανδία κτλ. Οι επιτροπές όμως είχαν πρώτο με διαφορά το τραγούδι της Βουλγαρίας, που δεν το λες και μπαλάντα, το λες ξεσηκωτικό τραγούδι. Και όμως οι επιτροπές φέτος ανακάτεψαν τόσο πολύ τα πράγματα, ψηφίζοντας πιο χορευτικά κομμάτια στις πρώτες θέσεις. Και βέβαια σε αυτά τα χορευτικά κομμάτια θα μπορούσε να είναι και το δικό μας πιο ψηλά. Δυστυχώς μας άφησαν πίσω εμάς, αλλά η Βουλγαρία έγραψε ιστορία. Και φυσικά όποια πέτρα και αν σηκώσει κανείς, έναν Έλληνα θα τον βρει κάτω από αυτή την πέτρα. Στην προκειμένη περίπτωση, ο λόγος για τον Δημήτρη Κοντόπουλο, ο οποίος το πάλευε χρόνια, έφτανε κοντά, δεύτερες θέσεις, τρίτες θέσεις, καλές εμφανίσεις, προκρίσεις και ελάχιστους αποκλεισμούς. Αυτή τη φορά το πανηγύρισε και εκείνος και όλη η αποστολή με την ψυχή του. Η Βουλγαρία του χρόνου διοργανώνει. Και αυτό το οποίο ήθιστε να συμβαίνει πάντα, συνέβη και φέτος. Δηλαδή πάντα τα μεγάλα φαβορή ρωτούνται από την EBU εάν κερδίσει η χώρα σας ή είστε σε θέση να διοργανώσετε. Φαντάζομαι ότι η Βουλγαρία θα είπε ναι.

καλά που έβαλε το τραγούδι της Κύπρου. Η Κύπρος είχε ως στόχο να περάσει στον τελικό. Η Κύπρος και βάσει στοιχημάτων, εδώ δεν έπεσαν έξω, ότι η Κύπρος δεν θα πήγαινε και πολύ ψηλά στον τελικό. Πράγματι, η Κύπρος σε επίπεδο θέσεων δεν πήγε ψηλά στον τελικό. Όμως η Κύπρος το έχει πάρει απόφαση. Από του χρόνου καθιερώνει και εκείνη εθνικό τελικό. Τέλος οι επίσημες αναθέσεις. Δεν θα επιλέγει το κρατικό κανάλι ποιον θα στέλνει, αλλά ο κόσμος θα κρίνει. Και όπως πολύ σωστά, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έγραφε, νομίζω η Τάμτα, ο κόσμος δεν έβγαλε τον Ακύλα. Άρα ο κόσμος τώρα γιατί από τον Ακύλα ζητά τα ρέστα επειδή δεν έφερε την πρωτιά? Γιατί δεν ζητάει τα ρέστα ο κόσμος από όσους ήταν δίπλα στον Ακύλα? Γι' αυτό σας λέω, εδώ φτάνουμε σε επίπεδο αδικίας εις βάρος ενός νέου ανθρώπου, ενός καλλιτέχνη. Τι φταίει ο καλλιτέχνης για να βάλετε πλέον από παντού? Αν είναι δυνατόν, έκανε την προσπάθειά του, πέρασε στον τελικό, μπήκε στη δεκάδα, οριακά δεν έχει σημασία. Και η αλήθεια είναι ότι οριακά είναι στη δεκάδα, αλλά οριακά θα μπορούσε να ήταν και έβδομος. Και αν ψήφιζε μόνο ο κόσμος, όπως είπε και ο Σάκης ο Ρουβάς, Βαγγέλη, αν ψήφιζαν μόνο ο κόσμος και όχι οι επιτροπές, τώρα η Ελλάδα θα είχε τερματίσει 7η θέση. Τι 6η, τι 7η. Θα ήμασταν πάνω κάτω στα ίδια με πέρσι. Είναι επιτυχημένο το αποτέλεσμα. Σίγουρα όμως οι προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί μας έκαναν και εμάς να περιμένουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Όσο για τα φαβορί, και αυτό το είχαμε πει προημερών, Βαγγέλη, ότι συνήθως κερδίζει το δεύτερο τρίτο φαβορί και όχι το πρώτο. Η Φιλανδία για πολλούς μήνες ήταν το πρώτο φαβορί, το μεγάλο φαβορί. Η Φιλανδία τελικά ήταν μέσα στη δεκάδα 6η, αν θυμάμαι σωστά. Όχι πρώτη που έλεγαν οι εταιρείες στοιχημάτων. Όμως κέρδισε τραγούδι που τις τελευταίες μέρες και ειδικά τις τελευταίες ώρες ανέβαινε και ήταν το τρίτο φαβορί. Η Βουλγαρία ήταν το τρίτο φαβορί. Η Αυστραλία ήταν το δεύτερο φαβορί. Η Ελλάδα είχε αρχίσει να υποχωρεί. Το βλέπαμε τις τελευταίες ημέρες ότι η Ελλάδα δύσκολα θα κέρδιζε τη Eurovision. Αλλά ελπίζαμε ότι τουλάχιστον θα μείνουμε εντός πεντάδας. Δυστυχώς πήγαμε πιο κάτω από την πεντάδα. Αυτά έχει ο διαγωνισμός. Δεν μπορεί να είναι όλες οι χώρες ευχαριστημένες στο τέλος. Άλλωστε ένας κερδίζει. Είναι όμως μια καλή ευκαιρία μετά από 19 χρόνια που η Eurovision επιστρέφει στα Βαλκάνια και η χώρα μας και η Κύπρος και άλλοι γείτονες δεξιά και αριστερά να το δουν ακόμη πιο έτσι σοβαρά, να το πω, να βάλουν ακόμη το μυαλό τους να δουλέψει περισσότερο, να δημιουργηθούν και άλλες ιδέες, έτσι ώστε του χρόνου καλά να είμαστε, να πάμε ακόμα καλύτερα. Όλα δείχνουν ότι το 27 θα πάμε στη Σόφια, αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή στην πόλη που θα διοργανώσει τον 71ο διαγωνισμό.

όσο για τη δημόσια τηλεόραση, σε επίπεδο τηλεθέασης, το 83,8% που έκανε σε τέταρτο ήταν μια ιστορική επίδοση. Η δημόσια τηλεόραση ήθιστε να βλέπει υψηλή τηλεθέαση αυτές τις ημέρες με τη Eurovision, αλλά φέτος έσπασε κάθε ρεκόρ. Για την ακρίβεια, έσπασε ρεκόρ 15 ετίας, παρακαλώ. Άρα, όσοι βιάζονται να πούν ότι η ΕΡΤ σπαταλάει τα χρήματα του ελληνικού λαού και άλλες έτσι βαρύγδουπες δηλώσεις, χωρίς να ξέρουν γρή από Eurovision και εμπορικότητες, ας ξανακοιτάξουν λίγο καλύτερα να δουν είμαστε χαμένοι ή κερδισμένοι. Και η δημόσια τηλεόραση είναι χαμένη ή κερδισμένη από τη συμμετοχή της χώρας μας στη Eurovision. 83% είδαν Eurovision και κάποιοι επιμένουν να κρίνουν αρνητικά τη Eurovision, όχι γιατί έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα, απλά και μόνο για να βρουν κάτι να πούν.

Το ότι δεύτερο βγήκε το Ισραήλ, δεν μην πούμε ότι δεν το περιμέναμε. Όχι γιατί το τραγούδι ήταν για τόσο ψηλά στην προκειμένη περίπτωση, αλλά γιατί όπως περιμέναμε, το Ισραήλ από πλευράς κοινού θα έπαιρνε πάρα πολλά ψήφους. Γι' αυτό και τερμάτισε ψηλά και κόντυψε στο τέλος να διεκδικήσει ακόμη και τον διαγωνισμό. Γι' αυτό έγινε παρσουλισμός στο στάδιο, με το που ανέβηκε ο ένας από τους δύο πύχες της Βουλγαρίας και ξέφυγε πάνω από 500 ψήφους στο σύνολο, 516 πόντους για την ακρίβεια, όχι ψήφοι, πόντι, 343 στο Ισραήλ, τρίτη χάλκι, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, η Ρουμανία με 296. Η Αυστραλία εκ των φαβορεί τέταρτη θέση, με μικρή διαφορά 287 πόντους. Η Ιταλία τελικά με τον καθολικό γάμο μπήκε στην πεντάδα. Η Φιλανδία με το βιολί 279, πιο κάτω η Δανία, και ακολουθούν Μολδαβία, Ουκρανία και Ελλάδα. Βαγγέλη, 226 η Μολδαβία, 221 η Ουκρανία, 220 πόντους η Ελλάδα. Δηλαδή στις λεπτομέρειες, 2-3 επιτροπές να μας ψηφίζανε ακόμα και θα είχαμε πάρει εμείς την 8η θέση. Ως και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια ανάρτηση με νόημα. Ξέρεις, δεν χρειάζεται πολλά. Μια φωτογραφία, μια φράση, μια λέξη αρκεί. My winner, λέει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο νικητής μου. Και έχει ένα μετάλλιο, μια καρδιά και το 100%. Αυτό τα λέει όλα.

ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανετολικός με αφορμή την ημερομηνία σταθμός. 23 Μαΐου 2009, Βαγγέλη, όταν η ομάδα μας μετά από 2 χρόνια στη Δέλτα Εθνική και άλλα 5 στη Γάμα Εθνική έδινε αγώνα παράζ που θα έκρινε σε πολύ μεγάλο βαθμό το μέλλον της στη Νέα Σμύρνη, όταν αγρίνιο κάναμε και τη Νέα Σμύρνη. Πέρασαν χρόνια πολλά από τότε, γι' αυτό ακριβώς ο Πανετολικός ετοιμάζεται το ερχόμενο Σάββατο να δώσει μια πολύ μεγάλη έτσι συναυλία με τον αγρινιώτικο στη Μαραβέγια, αλλά και τον πολύ καλό φίλο του Πάνο Μουζουράκη. Έρχονται λοιπόν για μια μεγάλη συναυλία έξω από το γήπεδο, στην πλατεία έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, στην Προσιωτήσεις, και φυσικά η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους. Μάλιστα εκείνη την ημέρα αναμένεται να ατιμηθεί και η ομάδα του Μπαράζ της Νέας Σμύρνης. Περισσότερα περί Πανετολικού και όχι μόνο αύριο στις 11 και κάτι. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
10: Τάκη και Μπούκλης.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
11: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούκλης.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
16: Παραπολιτικά 90,1. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στα βορίζια της Κρήτης. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, θείος και 2 ανήψια, που κατηγορούνται πως καταπατούσαν χωράφια στην περιοχή και στη συνέχεια τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να παίρνουν επιδοτήσεις. Για τα καταπατημένα χωράφια πήραν συνολικά επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. Το Ιράν απάντησε στη νέα πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι οι επαφές συνεχίζονται παρά τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωση που χαρακτήρισαν τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον υπερβολικές. Το Ισραηλινό ναυτικό αναχέτησε ανοιχτά των ακτών της Κύπρου τα σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη λωρίδα της Γάζας με στόχο να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στον Παλαιστινιακό θύλακα. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5. Την άμεση σύγκληση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 Τρίφωνο Αλεξιάδης, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τη διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, απάντησε πως ήταν αριστερά τα πράγματα, δεν γίνονται με διαγραφές και διασπάσεις. Τα χέρια των αρχών 47χρονος για την κακοποίηση του 16χρονου αμέαγιού του στα Χανιά. Προηγήθηκε καταγγελία της 46χρονης συζύγου του ότι ο 47χρονος είχε ασκήσει επανειλημμένα βία σε βάρος του παιδιού του, στο οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και έχει ποσοστά αναπηρίας 79%. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα και πειρά του στρατού του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη έχασε μια θέση και βρίσκεται στη θέση 48 στην παγκόσμια κατάταξη τέννις στις γυναίκες, παρελθόν από τον πάγκο της Σαραγώσα, ο Ζωάν Πλάθα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,90% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1632 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά.

0: καλή επιτυχία σε κάθε υποψήφιο. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
1: Συνεδρίου, πρόεδρε, συνεδρίου. Όλο αυτό που πήγες και ήσουν εκεί και μίλησες και σε χειροκροτούσανε ήταν συνέδριο, δεν ήταν συνεργείο όπως το είπε. Και τι συνεργείο αυτοκινήτων, συνεργείο καθαρισμού. Έκανε σαρδάμ στη βασική λέξη. Το πέρασε εκεί πάνω στον ίστρο, στο τέλος που τους έλεγε βγείτε έξω, πάρτε τη φωτιά που είχαμε εδώ στο συνεργείο και πηγαίνετε την παραπέρα τη φωτιά να κάψει και τους υπόλοιπους ό,τι έχει μείνει άκαυτο, μεταφορικά και κυριολεκτικά, να καεί, να καεί. Οπότε Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γίνεται η φορή της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η Μεγαλείος Παράταξη. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
2: Η μεγαλύτερη υπερπαραγωγή τσόντας ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
3: Φυσάει. Σου έκανα μια δουλειά.
4: Ωραία, καλά, άφησα η μηχανημή, φυσήξη και ο λογαριασμό. Δεν αντέχω στα ρεύματα.
5: Τέσσερα πουζί. Εντάξει, πώς έκανα.
6: Στάσου, δεν είναι μόνο τα πουζί, αλλά.
5: Ξέρεις πώς ήταν η πλατίνα σου.
6: Ωραία, πουζί είπαμε, τέσσερα πουζί.
5: Πουζί είπαμε, αλλά όταν ανοίξαμε είδαμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε τι πλατίνες. Να μην τις αλλάξουμε.
7: Καφέ, κούμα, Γκαμπριέλα. Πουρέλα, τυρμούν τα κύτταρ.
5: Περίμενε, αλλάξαμε και την τρόπα του νερού.
6: Τι άλλαξες,
5: την τρόπα του νερού.
6: Γιατί τι σου έκανε.
7: Αγόρα μην φινιέλα, αρβίτα, αρβίτα, αρβίτα.
0: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
5: Περίμενε, γιατί αλλάξαμε και τις πλακέτες από τα φρένα.
6: Πλάκες. Τι παγώ να αλλάξεις πλακέτες.
5: Μα δεν σφυρίζαν τα φρένα σου.
6: Έτσι θα θέλω εγώ, σφυριχτά.
1: Από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας αυτοκινήτων ήταν τελικά όπως ακούσατε εδώ. Μπουζί, πλατίνες, φρένα και όλα τα υπόλοιπα, η παράταξη που κυβερνάει, η μπλε, η γαλάζια, ανάλογα ποιος την έχει ερμηνεύσει, γιατί ακούστηκε και το μπλε και το γαλάζιο. Η παράταξη λοιπόν αυτή βγήκε πολύ δυνατή, ενωμένη από το συνέδριο, τι άλλα λένε, τι άλλα κλισέ λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, και τώρα πέφτει πάνω στη μάχη των εκλογών, γιατί όπως είπε και ο Μητσοτάκης, δεν χρειάζεται να περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Από τώρα ξεχυθείτε και τη φωτιά του συνεργείου να την πάτε στους υπόλοιπους να μάθουν όλοι τι θα γίνει. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκε ως μονόδρομος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως ο ηγέτης, σαν αυτόν δεν υπάρχει κανένας άλλος. Και αν φύγει αυτός από εκεί, μάλλον καταστρέφεται το έθνος, όχι μόνο το κράτος, το έθνος των Ελλήνων.
0: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Όποιος είναι πρωθυπουργός και σηκώσει το τηλέφωνο θα πει αυτά που πρέπει να πει. Ότι ο μόνος που μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το τριψήφιο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αυτό είναι κατάντια για ένα λαό. Αν έχει μόνο έναν που θα μπορούν από τόσα κόμματα, γιατί φτιάχνονται μέσα στο μήνα κι άλλα, Καριστιανού 21, 26 Τσίπρας, δεν ξέρω Σαμαράς τι θα κάνει, συν τα υπόλοιπα που υπάρχουν, είναι κατάντια να πιστεύουν κάποιοι, και το λάνσαραν από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας, ότι μόνο αυτός θα μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο σε αυτόν τον κόσμο της αστάθειας. Ότι δεν υπάρχει άλλος που θα μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο, να είναι πρωθυπουργός δηλαδή, και να χειριστεί με σοβαρότητα τα εθνικά θέματα. Άλλωστε η κριτική που γίνεται από πρώην πρωθυπουργούς σε αυτόν τον πρωθυπουργό είναι για τα εθνικά θέματα, ότι δεν τα χειρίζεται με σοβαρότητα και όταν σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον νομίζω ότι είναι όντως σε συνεργείο και όχι σε χώρα. Όμως να πάμε να κάνουμε την προσομοίωση.
0: Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
8: Ω Χριστός και Παναγία, Ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμπρός!
0: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί.
9: Ναι, κύριε Άρτεμις, ο πρωθυπουργός είμαι.
10: Τσίμπαν αρχίζει.
9: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Αίκα σώπαση του Καστερουνίτα. Αρεβίτα, αρεβίτα, αρεβίτα. Καλημέρα σας, πόσο χαίρομαι που έχετε τηλέφωνο.
1: Πολύ βασικό είναι αυτό, γιατί για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρχει τηλέφωνο. Δεν ξέρω ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο τώρα. Το σηκώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος με την νυχτικιά του, με το σκούφο. Σηκώνεται μάγρυπνο, σαν τη Σαπφόνο τώρα. Και λέει: κανείς δεν μπορεί να κοιμηθεί σε αυτή τη χώρα. Πηγαίνει, σηκώνει το τηλέφωνο. Αν και νομίζω έτσι όπως παρακολουθεί τα τηλέφωνα, δεν χρειάζεται να σηκώνει. Νομίζω κανένα κουμπί θα πατάει και ακούει όποιον θέλει από όλους μας. Είναι large. Και είναι και υπεύθυνος και σοβαρός και μας ακούει όλους για να ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Αυτός που δεν πρέπει να γίνει ποτέ πρωθυπουργός, άρα να χρειαστεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το βράδυ, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι λόγω ικανοτήτων, λόγω άλλης απασχόλησης.
11: Οι επενδύσεις από τις χώρες που έχουμε ξεκινήσει να έχουμε πιο γερούς δεσμούς, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
12: θα
11: εμπάτε σε 5 λεπτά ακριβώς.
12: Να μου ρίχνεις ατζούγες πάνω μου.
11: Σε 5 λεπτά.
12: Μωρό μου.
11: Συγγνώμη, αλλά εγώ έχω το καλάθι σήμερα και έχω λίγο. Ο καθένας έχει τα προβλήματα του.
1: Γιατί έχει άλλου τύπου επικοινωνίες όπως ακούσαμε τότε που τον είχαν πάρει τηλέφωνο, ενώ έδινε μια συνέντευξη όταν ήταν υπουργός αναπτύξεως και είχε διακόψει τη συνέντευξη γιατί χτύπαγε το κινητό. Τελικά, να, όταν έχεις τέτοιες συνομιλίες. Μάλλον στις 3 τα ξημερώματα. Δεν γίνεται να σηκώνεις και το τριψήφιο που είναι δίπλα. Κάνεις επιλογή τηλεφώνων. Για τα άλλα τηλέφωνα είναι μια χαρά. Για το τριψήφιο, στο αφήσουμε στο Μητσοτάκη που είναι και ο μόνος που μπορεί να το σηκώσει μέσα στη μαύρη νύχτα. Εκτός του να σηκώνει τηλέφωνο, ο πρωθυπουργός μας είναι ικανός να λυπηθεί για ένα κοινωνικό φαινόμενο που ισχύει στην χώρα μας, κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, και το οποίο όταν γίνει πρωθυπουργός θα το αντιμετωπίσει.
0: Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας.
13: Μπράβο!
0: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
13: Μπράβο!
0: Να ροκανίζει το εισόδημα.

0: βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Όταν γίνει πρωθυπουργός, όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσει. Γιατί τώρα θυμώνει και λυπάται που βλέπει την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τώρα. Τώρα είναι στα τηλέφωνα, είναι στο συνεργείο. Κλείνει ραντεβού. Οπότε, όταν κάποια στιγμή, κι αν ο ελληνικός λαός του δώσει την αρμοδιότητα, την τιμή να είναι πρωθυπουργός, θα ασχοληθεί με την ακρίβεια για να μην λυπάται ο ίδιος και για να μην θυμώνει. Αυτόν θυμώνει γιατί δεν κάνει κάτι. Και αφού λυπάται επίσης, γιατί δεν κάνει κάτι για την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών παρά τις αυξήσεις που έχει δώσει. Και όπως ακούσαμε, είπε ότι είναι η μόνη απάντηση στην ακρίβεια είναι αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Τι κάνει, να λυπάται και να θυμώνει. Ωραίο ήταν όλο αυτό, το πακετάρισε μια χαρά. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω. Και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω. Βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, πόσο μεγάλο προνόμιο είναι να συμμετέχουμε σε ένα κόμμα που καταφέρει να κάνει μια τέτοια συζήτηση στο συνέδριό του. Έχω βαρεθεί να τους ακούω όλη την ημέρα. Τέμπη, τέμπη, υποκλοπές, υποκλοπές, τέμπη, διαφορά.
1: Έχει βαρεθεί να ακούει αυτά, γιατί αυτά κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα. Εμείς πάλι δεν έχουμε βαρεθεί να τα λέμε όλα αυτά. Ο ελληνικός λαός δηλαδή θέλει να πάρει κάποιες απαντήσεις τι ακριβώς έγινε στο έγκλημα στα Τέμπη. Θέλει να πάρει κάποιες απαντήσεις για τη διαφθορά γενικότερα, γιατί ο ΠΚΠ, σκάνδαλα. Είμαστε περίεργοι, δεν είμαστε. Δεν θέλετε όλοι να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι είναι οι ένοχοι να πληρώσουν. Δεν το βαριέσαι αυτό ποτέ. Θες να πέσει φως. Όπως επίσης θέλουμε να ξέρουμε τι έγινε με τις υποκλοπές. Βαριέται κανείς το θέμα των υποκλοπών? Δεν θέλει να ξέρει ποιος παρακολουθούσε? Ήταν το Predator, ήταν οι ιδιώτες, γιατί ταυτόχρονα ήταν και το κράτος. Και το κράτος υπαγόταν στον Πρωθυπουργό από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την εξουσία. Όλα αυτά δεν τα βαριέται κανείς, παρά μόνο οι υπουργοί που είναι μπλεκόμενοι. Και παρά μόνο η κυβέρνηση που δεν θέλει να λένε όλα αυτά γιατί κόβουν πόντους και θέλει να λέμε. Τι καλή που είναι η κυβέρνηση, τι ωραία που τα εφαρμόζει. Άντε στη χειρότερη, λυπάται που όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν για την ακρίβεια. Λογική εδώ του Αδώνη Δωσή. Αγανάκτησης ότι έχει βαρεθεί. Όμως η απάντηση έρχεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
1: Ποιος απορεί για όλα αυτά, για αυτές τις τρεις ονομασίες? Κανείς δεν απορεί. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε έτσι ακριβώς. Εννοούσε αυτοί τέτοιοι είναι οι απέναντι, έτσι θα μας ονομάσουν. Όμως έτσι όπως το φρέναρε και εκεί που έβαλε την τελεία, δεν απορώ, δεν απορώ. Μας εκφράζει όλους νομίζω. Κανείς δεν απορεί που τους λένε μαφία, εγκληματική οργάνωση και ό,τι άλλο. Οπότε έρχεται τώρα το ερώτημα, γιατί να τους ξαναψηφίσουμε?
0: Όλη η παράταξη που κράτησε τη χώρα όρθια είναι αυτή που μπορεί να την οδηγήσει και στα επόμενα βήματά της. Ότι όσα κατακτήσαμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να παιχτούν στα ζάρια.
3: Παρακαλώ. Σήμερα είναι μέρα που δέχομαι ερωτήσεις.
0: Στο οποίο λοιπόν ερωτά, γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ.
4: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις.
5: Πατριώτη, σωθήκαμε.
0: Γιατί επί των ημερών μας η χώρα ανέκτησε τη χαμένη της αξιοπιστία και την πίστη στις δυνατότητές της.
3: Είσαι ανυπέρβλητος.
0: Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
6: Καλώς τον.
7: Καλώς τον οικοκύρη μας. Καλώς τον κουβαλητή μας.
8: Βλέπεις να κουβαλάω κάτι?
7: Την παλικαριά σου.

0: Δεν μπορεί οι αντίπαλοι μας όλη μέρα να μας κατηγορούν ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε διεφθαρμένοι. Και εμείς να τους κοιτάμε με μια στοική απάθεια και να τους λέμε συγγνώμη, έχει γίνει μια μικρή παρεξήγηση. Να σε εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Όχι!
1: Σάλπισμα αγώνα και πολέμου οι αχές από τον Άδων Γεωργιάδη, γιατί δεν μπορούν, λέει, οι αντίπαλοι να τους λένε κλέφτες. Δεν το δέχεται αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν το έχει πει ποτέ ο ίδιος για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες.
1: Α, ο ίδιος τους είχε πει κλέφτες, τους νεοδημοκράτες, είχε βάλει και τους Πασόκους μέσα, αλλά είχε αποκαλέσει τους νεοδημοκράτες κλέφτες. Και τώρα, χτες προχτές στο συνέδριο, έλεγε ότι δεν μπορούν οι απέναντι να μας λένε κλέφτες. Εμείς μπορούμε, γιατί ξέρουμε κάτι παραπάνω, είμαστε γνωστοί. Δεν απορούμε, όπως λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που έκανε χτες ο Άδωνης με στεντορία τη φωνή είναι η κήρυξη του πολέμου.
0: Θα τους πολεμήσουμε! Και ποτέ θα σκύψουμε το κεφάλι στο μπούλινγκ! Και ποτέ δεν θα δεχτούμε να κάτσουν να πατήσουν πάνω στον Δημοκράτη και στην αξιοπρέπειά του!
1: Ωραία το είπε. Θα τους πολεμήσουμε. Ζώστηκε τα αφισεκλίκια, την περικεφαλαία. Δεν νομίζω ότι την έχει βγάλει κιόλας. Οπότε το λέει εδώ πολύ ωραία. Θα πολεμήσουμε. Δεν μπορούν να μας αμφισβητούν όλοι αυτοί και να αφήνουν υπονοούμενα, εννοούμενα, λάσπη να ρίχνουν στην τιμή και την υπόλοιψη της παρατάξεως. Πολύ σωστά τα είπε.
3: Ένα σύνθημα διάβασα πολύ ωραίο. Το σύνθημα λέει ότι η Νέα Δημοκρατία στην έναρξη της εξουσίας ήταν σεμνά και ταπεινά. Ενώ τώρα λέει άλλαξε, έγινε σεμνά και μετρητά. Γιατί πήγαν και πήραν τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Φαντάζεσαι 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Δηλαδή βγήκε, φαντάζεσαι τώρα αυτά τα 4, 5, 6, 7 κοράκια που βγήκαν με τις τσάντες από την Τράπεζα της Ελλάδος, πήγαν σε αγραφεία και θα μοιράσουν τα ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού. Πάνω πακέτωση, ένα πακέτωση, ένα πακέτωση. Πρόσεχε, αυτό έγινε. Λαιλασία.
1: Κλέφτες τους έχει πει με όλους τους τρόπους. Και τώρα, χθες προχθές, έσκιζε τα ημάτια του και έλεγε να πολεμήσουμε τους απέναντι που μας λένε κλέφτες. Ο ίδιος τους έχει πει με λαιλασίες, με διάφορους τρόπους, σεμνά και μετρητά. Και όλα αυτά που ακούσαμε ότι είναι κόμμα κλεφτών. Εκεί που έφτυνε, τώρα γλύφει. Δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα προφανώς, είναι συνήθες αυτό. Ο Άδωνης έδωσε ένα τέμπο στο συνέδριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κι αν έδωσε τέμπο στο συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε όμως και ο Δένδιας.
4: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα, ζήτησε καλύτερα, ζήτησε αποτελεσματικότερα. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας.
5: Ένα αρχίδι.
4: Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
1: Ότι εδώ ο κύριος Δένδιας έχει ένα λάθος. Δεν το περιμένουν οι πολίτες, το έχουν λάβει. Συστημένο το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας και επιμένουν εκεί οι πολίτες. Κανονικά εδώ ο κύριος Δένδιας δεν αναφέρθηκε σε αριθμούς για να πει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, γιατί η επόμενη μέρα είναι στους σχεδιασμούς όλων αυτών και όχι μόνο και των επιχειρηματιών αυτού του τόπου. Ο λαός θα πάει εκεί, θα κάνει τα δέοντα, θα ψηφίσει ό,τι να ψηφίσει, αλλά μετά θα μεθοδευτούν όλα αυτά όπως πρέπει να μεθοδευτούν για το καλό της πατρίδας, της σωτηρίας του έθνους, για να πάμε μπροστά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα γίνονται στο όνομα του λαού.
4: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού.
6: Αχ, τι δικό!
5: αρβίτα, αρβίτα, αρβίτα.
6: Μα ο λαός είναι κυρίαρχος. Τι πτή κουβέντα είναι αυτή.
7: Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε.
1: Ξέχασα να σας πω ότι ήταν η ώρα που λέγαμε τα ανέκδοτα. Και είπε ο κύριος Δέν για σένα και είπε η κυρία Μπακογιάννη άλλο ένα ότι ο λαός είναι κυρίαρχος και επωνόματι του λαού ασκείται η εξουσία. Το ανέκδοτο σε αυτόν τον τόπο κρατάει καιρό και κάθε γενιά το ανακαλύπτει. Ετούτοι το είπαν και με ωραίο τρόπο για τη σημασία στα ανέκδοτα έχει και πώς θα τα πεις. Όχι μόνο να πεις το ανέκδοτο και φτάνοντας προς το κλείσιμο έτσι, του πρώτου μέρους να γυρίσουμε πάλι στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κόμματος που έκανε το συνεργείο το διήμερο που μας, τριήμερο που μας πέρασε. Εκεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε και αυτός το δικό του σάλπισμα.
8: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
8: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά,
10: σούξο μουξο,
8: θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
11: Πόλεμο!
10: Κρατά!
11: Θα τους πολεμήσουμε!
10: Πόλεμο! Πόλεμο!
8: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
10: Φέρε πίνα!
8: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
12: Χέσε ψηλά και γράτε με.
8: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
8: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
11: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
8: Ξεκινάμε σήμερα.
9: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
8: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάταση στη Ευγανία.
11: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
8: Το δεύτερο κύμα δημιουργία του 2023.
9: Ηρεμούλα!
8: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτο να μη στα χρωστάω.
8: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
11: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
8: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
13: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
8: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε.
8: Επιμένουμε στις αλήθειες.
13: Είναι ψεύτες.
8: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
14: Της χούντας και του αυταρχισμού.
8: Απέναντι στους λίγους.
10: Και πιο γαμίζει πουθενά.
8: Δίνω στους πολλούς.
10: Και
8: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
9: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
8: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
15: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
8: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
10: Ε, πάρτε τον πουλ από εδώ.
14: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
8: Όλοι μαζί.

0: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ. Δεν απορώ, δεν απορώ.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Γεια σου.
6: Γεια.
5: Yeah. Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με για το φεστιβάλ Αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
6: Maiden ζητήσαμε.
5: Maiden ζητήσαμε, δεν έχουμε Maiden.
6: Και τι θα κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθει στην παράσταση Τσάμπα, όχι.
5: Όχι, καλά.
6: Maiden, Ace Maiden.
5: Συγγνώμη, το δώσω το Maiden για να το αλλάξω για τον Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσει 7.
6: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
5: Όχι, σου είπα. Αναιρέσεις με τέτοιο.
6: Ξέχνα το.
5: Καλά.
7: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
6: Γεια χαρά.
7: Δάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο έχει αυτή που τα ανακοινωνία ακόμα, για πε.
6: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπω καταλαβαίνει.
7: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
6: Και κοίταξε να δει, κάπω βγαίνουν όμω και οι Αδόνιδε, κάπω βγαίνουν οι Μητσοτάκηδε. Κάποιοι του ψηφίζουν, να ποιοι.
8: Εμεί σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
7: Γι' αυτό πε του γυμναστηριακού έφυγα, βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζι.
6: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
7: Μην τσακώνεσαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουν το κουτάλι με την Uber. Είδε τι σου είπε. Α, όχι, λέει ο Κυρανάκη, δεν μορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε, δηλαδή, ο καθένα κοιτάζει την κολάρα του.
6: Όπως βλέπουμε, ναι. Και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
9: Γεια σας.
6: Γεια σας.
9: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είδα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
6: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
9: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
6: Πάρ' το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
9: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
6: Ναι, πολλά.
9: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να.
6: Έπαιζε την άλλη μέρα.
9: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε.
6: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
9: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
6: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
9: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
6: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε, δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το chat.
9: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
6: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
9: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα, για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιού σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
6: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
9: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
6: Κι εγώ!
9: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
6: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
10: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά!
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Η Πέμπτη Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: καν το τριψήφιο τηλέφωνο. Χτυπήσεις στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Ω Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμπρός!
0: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
2: Θα τους πολεμήσουμε! Θα τους πολεμήσουμε! Θα τους πολεμήσουμε!
3: Που πας μωρί με την τσάπα!
4: Πόλεμο. Πάει να κάνει πόλεμο με την τσάπα, με την τσάπα. Τι να κάνουμε, αυτό βρήκε πρόχειρο. Ακούσαμε τον κύριο Δέδια πριν να μιλάει για την παράταξη, για το γενετικό υλικό της παράταξης, αλλά αφήσαμε ένα κομμάτι υπόλοιπο.
5: Το γενετικό μας υλικό δεν περιέχει λαϊκισμό.
2: Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαμιδέκη.
5: Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής.
2: Τον ήπιατε.
5: Δεν έχει ύβρις.
2: Σιχαμένος, σιχαμα.
5: Δεν έχει φανατισμούς.
6: Μια φορά θα πείτης, για πάντα θα πείτης.
5: Δεν έχει κραυγές.
2: Θα τους αφήσουμε πιο δυνατά. Θα τους αφήσουμε.
5: Αυτά όλα δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας.
2: Θέλω να φύγετε, κύριε. Δεν θα σας βλέπω μπροστά. Δεν μπορείτε να φύγετε από την κυβέρνηση.
4: Ναι, είναι το κόμμα της μετριοπάθειας. Ωραία τα παρουσιάζει ο Νίκος Δένγιας για να δείξει ότι διαφοροποιείται και με όλα αυτά τα υπονοούμενα και εννοούμενα διαχώρισε εντελώς τη θέση του από όλα αυτά που εκπορεύονται και συμβαίνουν λόγω του Μεγάρου Μαξίμου και του ιδιοκτήτη του συνεργείου του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί η ματιά, ξαναλέμε, είναι μετά τις εκλογές, τουλάχιστον μετά από τις πρώτες εκλογές και ανάλογα το αποτέλεσμα, αν θα παραμείνει, φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θα έχουμε Νέα Δημοκρατία πρώτη αλλά με άλλο πρωθυπουργό και με συνεργαζόμενα κόμματα και με συνεργαζόμενους επιχειρηματίες που δεν θέλουν τώρα τον Κυριάκο αλλά θα θέλουν το Δένδια ή κάποιον άλλον. Ωραία είναι όλα αυτά. Από Οκτώβρη στις οθόνες μας θα τα δούμε τότε. Τώρα έχουμε τον λαό.
7: Έλα, Μαριλουλού.
4: Όπα.
7: Τι έγινε.
4: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι.
7: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ έκανα τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και λιλοφρένια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
4: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα.
7: Εγώ. Αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα.
4: Α, οκ.
7: Την πάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια. Σου λέω τέτοια.
4: Μπατονέτα, τι μπατονέτα για τα αυτιά.
7: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που.
4: Α, εμ το κάνεις, εμ είσαι βλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
7: Εντάξει, ρε φίλε. Δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
4: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
7: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα με μαλάκα έχει 20 βαθμούς να πούμε. Και τι έγινε, βγήκες έξω να άμα σκουπίστηκες, φόρεσες ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ να πούμε. Μετά ξέρεις το σώμα σου καίει.
4: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
7: Ναι, ναι.
4: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
7: Είναι καλά τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
4: Έλα, λέγε.
7: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένος να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω και εγώ τις απορίες μου. Δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
4: Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
7: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
4: Από την ίδια.
7: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες. Έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικοί.
4: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
7: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
4: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
7: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχά.
4: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
7: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γαμώ το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, χέστο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτή που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα τη να πούμε και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
4: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα τη όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
7: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή, συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι πολιτικό. να προσέχει τι λέει, να πούμε, και πετάει ότι να είναι ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
8: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
7: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει, θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει.
8: Αυτό το. Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
7: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που φάγαμε με τον πούτσι τον Καρζάκη και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούτσι, γιατί ήταν πούτσι για συμπεριφορά.
8: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχεις φάει το κεφάλι σου κιόλας και γυρεύεις την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μου αρέσει εσένα.
7: Άμα δεν μπεις μέσα στον δρόμο, να με τον κολόδρομο και λάστι θα φας και σκατά θα φας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το επάν, βρήκα ανθρώπους διαμάντια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
8: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ψηλό το επίπεδο.
7: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
8: Θέσε.
7: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές, κυνηγημένοι, γαμίσαι, τα έχω πει. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών. Και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της. Μου λέει: Μωρή, της λέει τι έκανε. Λέει: Πήγα, λέει, και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή, κακούργα, το σκότωσες. Κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
8: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
7: Ωραία.
8: Από τότε το λέμε λοιπόν ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
7: Ωραία.
8: Όχι.
7: Λοιπόν, μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κοίηση και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
8: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
7: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
8: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
7: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
8: Άντε, σε περιμένω.
4: Ωραία, μοιράζονται εδώ τις απόψεις ο φίλος ακροατής και φίλος γενικότερα με τον Αποστόλη. Και είναι ωραίο αυτό που λέει για την Καρσιανού στο πρώτο μέρος του τηλεφωνήματος, όχι μετά για τις αμβλώσεις, ότι την κρίνουμε χωρίς να την έχουμε δει. Την κυρία Καρσιανού να περιμένουμε τις θέσεις. Και το ίδιο κάνουμε και με τον Τζίπρα το 10, το 12 και το 15. Να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το παιδί. Μα δεν χρειάζεται. Ξέρουμε από πριν. Υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει από πριν τι θα γίνει και θέλει να περιμένει να το δει να έρχεται? Δηλαδή βλέπεις να έρχεται κατά πάνω σου το λεωφορείο με ταχύτητα. Περιμένεις να δεις όπως θα έρθει με 200 χιλιόμετρα τι ζημιά θα κάνει. Δεν παίρνεις κάποια μέτρα προφύλαξης? Οριμότητα δεν λέγεται αυτό? Επάρκεια δεν λέγεται? Ειδικά όσοι έχουμε ζήσει και έχουμε ζήσει όλοι εμείς. Από το 10 και μετά, δεν θα πάω εγώ πιο πριν, που καταναλώναμε πάλι ψευδεστήσεις, αυταπάτες με το κιλό και σανό. Από το 10 και μετά, που ψηφίσαμε το Γιώργο για να, επειδή θα υπήρχαν λεφτά, και ήρθε και έφερε ένα μνημόνιο και πήρε τα λεφτά, τα μάζεψε και έκοψε συντάξεις και τα πάντα. Μετά ξανά ίδια αυταπάτη με τον Αλέξη Τσίπρα, να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το παιδί. Ήρθε το παιδί, έφερε και άλλο μνημόνιο, έκοψε και αυτός ό,τι μπορούσε να κοπεί. Βγήκαμε από το μνημόνιο, ήρθανε τούτοι εδώ, αλλά λόγω των διεθνών ακρίβειας, πολέμων, Χούθη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχουν αρχίσει. Περικοπές δεν έχουμε, αλλά έχουμε όλα τα υπόλοιπα που περικόπτουν το εισόδημα έτσι και αλλιώς. Αν το πάμε μόνο στο εισόδημα, γιατί εδώ έχουμε και άλλα.

0: βλακεία, αλλιώς το χαρακτήριζε ο ακροατής, αλλά πρέπει να το δοκιμάσουμε. Τι είναι αυτό, πώς λέγεται. Όταν ξέρεις κάτι ότι θα βγει λάθος, αλλά θες να το δοκιμάσεις στην πράξη, για να χάσεις άλλα 2-3 χρόνια με αυτό το παραμύθι. Πολύ ωραίες απόψεις όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Βούλτεψη, η οποία ξέρει τι θέλει, ξέρει τι κάνει και κυρίως ξέρει τι λέει.
1: Δεν υπάρχουν, ακούσε, δεν υπάρχουν σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί, δεν υπάρχουν. Γιατί τώρα μιλάω εγώ, αρκετά
2: μιλήσεις. Ελένη, κάτσε λίγο, μισό λεπτό, κάτσε λίγο να μας απαντήσει, γιατί δεν θα προχωρήσει αλλιώς.
1: Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση.
2: Αφήστε το Μάρξ τώρα.
1: Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση, γιατί θέλει και οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση.
0: Τι λέει, πώς, τι έγινε πάλι, τι συνέβη σε αυτό το κεφάλι, τι γίνεται, ο χορός τρελός εκεί μέσα, έχουν στήσει τα, ό,τι υπάρχει, το μυαλό, το ίδιο, χορεύει, shake, ωραία είναι αυτά που λέει, πάντως ωραία επιχειρήματα. Και ο Λένιν πρώτη θέση ταξίδευε, γιατί ήθελε όλοι να ταξιδεύουν πρώτη θέση, άρα τι να, γιατί να τον κατηγορήσουμε, αφού ήθελε να είναι και οι άλλοι, επειδή ο ίδιος πήγαινε πρώτη θέση. Λεπτομέρειες τώρα, ποιος μπαίνει σε αυτά. Είχαμε και Eurovision. Ναι, μου λέει ένας ακροατής να πούμε για Eurovision. Τι να πούμε, βγήκε η Βουλγαρία. Εμείς πιστεύαμε ότι θα βγούμε πρώτοι με τον Ακύλα μας. Θα είχαμε ετοιμάσει όλα. Θα είχαμε και αυτό. Θα πηγαίναμε σε εκλογές με άλλον αέρα. Θα τις κέρδιζε 5 μονάδες, θα τις τσίμπαγε μόνο από τη Eurovision. Σίγουρος είμαι ότι ένα μέρος του λαού θα ψήφιζε Μητσοτάκη, γιατί ο Ακύλας θα έφερνε εδώ το γυάλινο αυτό τρόπαιο. Δεν συνέβη αυτό. Βγήκε η Βουλγαρία. Γειτονική χώρα, κοντά είναι, μπορούμε να πάμε του χρόνου, Σόφια, από τη Θεσσαλονίκη 2-3 ώρες με τα μάξι, 4 πόσο είναι, να πάνε όλα καλά. Το Ισραήλ κάθε χρόνο βγαίνει, προωθείται στις 5 πρώτες θέσεις. Ειδικά το φετινό τραγούδι, επειδή έτυχε να το δω, ήταν όχι για τα μπάζα, για τη χωματερή. Ήταν όποιο άνευρο έχει παρουσιαστεί στη Eurovision, έπρεπε να είναι στην τελευταία θέση. Πώς όμως τα έφερε και οι λαοί της Ευρώπης με τα televoting και όλα τα υπόλοιπα, το ψήφισαν και παραλίγο να βγει και πρώτο. Βγήκε δεύτερο. Όχι, κατά τα άλλα δεν είναι καθόλου πολιτική Eurovision. Δεν γίνονται καθόλου μαγειρέματα. Είναι όλα σωστά. Αποφασίζουν οι λαοί της Ευρώπης. Όπως ακριβώς αποφασίζουν και για τις κυβερνήσεις. Ίδιος ακριβώς τρόπος. Φτάσαμε στο τέλος με όλα αυτά. Τρίτο μέρος λαού. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
3: Έλα, κουνούμα, λε.
4: Έλα.
3: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
4: Σιγά, μωρή υπερβολές.
3: Έλα, σου πω κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για συνομιλία μας, ότι ζούμε τον φασισμό των ηλιθίων. Μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάδια, όλα αυτά τα σκύβια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξηγηθούν. Δηλαδή, εντάξει, οι παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει αυτό το λάθο του, αλλά τουλάχιστον λίγο συμμετοχή στα κοινά. Κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον πολλότοπο που λέγεται Ελλάδα και στου κατοέλληνε. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Λέω, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπό και δεν ενόχλησε αυτό.
5: Έχει τον άνθρωπο διόρθει και τον βασανίζει.
6: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
5: Τα κεφαλάρια που ήταν.
6: Εκεί ήταν.
5: Πεταμένα.
6: Εκεί δεν είναι πεταμένα. Να το πάρει ο Δήμος.
3: Αφού τα έχω πετάξει, να πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
4: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
3: Ναι, να ψοφείς κάτι για του γείτονα που λένε.
7: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
4: Επίσης.
7: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε.
8: Χατζηθάφτη.
7: Αυτός που έχει δύο ένσημα. Να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
9: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
10: Τη βάψαμε.
4: Εντάξει, δύο ένσημα. Έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
7: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε, γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά.
4: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη, κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
7: Εντάξει ρε εσύ Αποστολή, τι να κάνω, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, δέξω τα ρούχα μου.
4: Εντύσου λίγο.
11: Αποστολή.
4: Ναι.
11: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα. Σωστά.
4: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
11: Εγώ σου λέω πώς το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
4: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου. Ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
12: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
11: Άκουστε,
4: ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
11: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
4: Όχι, ενώ δεν τον έχω.

0: το μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
1: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή?
0: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
1: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
0: Α, μωροψυχούλης.
1: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουνα να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
0: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ? Τι, ο Κουτσούμπας είμαι να πω? Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
1: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν. Mm-hmm. Με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα για την εφορία.
0: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
1: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
2: Ό,τι του φανεί, λόγος δεν φανεί.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει η στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
2: Ό,τι του φανεί, λόγος δεν φανεί.
1: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
2: Είμαστε ένα βήμα πριν από το ναυτί. Ό,τι του φανεί, λόγος δεν φανεί.
1: Σ' αγαπώ πολύ μωρό μου, σ' αγαπώ.
0: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
1: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
0: Ναι, ναι, γεια.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μα ναι, εδώ.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι
10: κοντά. Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
13: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
14: Αυτό σου πάει τέλεια.
13: φοράω ένα άλλο.
14: Καλά, αυτό φοβερό.
13: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
14: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
13: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
11: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
13: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
11: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
13: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
11: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
15: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
16: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
17: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
15: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
16: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
17: Φοβάμαι!
16: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
15: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
16: Μπράβο!
18: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
19: Συνεργασία.
18: Μυστήριο. Δράση.
19: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
18: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
19: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
18: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
19: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
18: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
20: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνω.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Καλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
3: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank προετοιμάζεσαι έγκαιρα για τη σεζόν και καλύπτεις κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό με αλλαγή συσχετισμών. Μέχρι το τέλος του μήνα η αποδιοργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου, η διάλυση της Νέας Αριστεράς και τα αποκαλυπτήρια του φορέα της Καριστιανού με ρωσικό αέρα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαμόγελα άφησε στο Μαξίμου το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τη μαζική προσέλευση χιλιάδων συνέδρων και τα μηνύματα ενότητας του Πρωθυπουργού. Οι αιχμές για τις ηχηρές απουσίες Καραμανλή και Σαμαρά, η εκλογική ετοιμότητα, τα διλήμματα και οι κινήσεις των Δελφίνων. Όλο το παρασκήνιο. Μεταναστευτικό και κρίση στη Μέση Ανατολή, επιτάπητο στο Κισέ υπό τον Πρωθυπουργό, στη σκιά των εξελίξεων γύρω από το θέμα των τουρκικών απειλών και τις τάσεις του Κιέβου με το ουκρανικό ντρόν στο Ιόνιο. Θυελώδεις διαβουλεύσεις για τη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι απάντησε στη νέα πρόταση της Αμερικής, έχοντας πάντα το Πακιστάν σταθερό διαμεσολαβητή. Στα 111 δολάρια σκαρφάλωσε και πάλι το πετρέλαιο, στα ύψη και η βενζίνη πανελλαδικά. Τη συνέντευξη Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι αναφέρει ο Έλληνας Υπουργός για το αμερικανικό LNG και τον κάθετο διάδρομο. Νάρκη για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή, το ιδιωτικό χρέος, σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας να μπει τέλος στην ασυδοσία των funds. Τεράστια ανατροπή για 200.000 συντάξεις χειρίας. Απόφαση του ΣΤΕ βάζει φρένο στις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση που η δικαιούχος έχει και τη δική της σύνταξη. Την ίδια ώρα, με επιστροφή ποσών, κινδυνεύουν χιλιάδες χείρες που δεν τους έχει γίνει περικοπή με την πάροδο της τριετίας. Όλες οι απαντήσεις ζωντανά από τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορείς για τις Κρήτης, Θείος και Ανήψια προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς και έπαιρναν με το έτσι θέλω χωράφια από άλλους και μαζί και τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απέσπασαν πάνω από 600.000 ευρώ σε 4 χρόνια. Ξέφρανο γλέντι για τους φίλους της ΑΕΚ που γιόρτασαν το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους με μια φαντασμαγορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια. Μεταγραφικός πυρετός για προπονητές και παίχτες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Όλο το παρασκήνιο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Σε τροχιά τελικών προετοιμασιών φαίνεται να μπαίνει η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επιβεβαιώνοντας και το ρεπορτάζ της Ελένης Καλογεροπούλου εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1, 26 Μαΐου φαίνεται να είναι η μέρα που θα ανακοινωθεί επίσημα ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα με επικεντρό το Θησίο. Το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού κινείται ήδη με ταχύς ρυθμούς, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι λεπτομέρειες της εκδήλωσης, στην οποία θα παρουσιαστεί φυσικά το πολιτικό σχέδιο, η ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και το όνομα του νέου κόμματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητείται ακόμη και ο κατάλληλος χώρος για τη σκηνή, για την κεντρική εξέδρα, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Περισσότερα όμως θα μας πει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εμείς από την περασμένη Πέμπτη στα παραπολιτικά.gr είχαμε γράψει ότι η ημερομηνία
1: που είχε κλειδώσει.
2: Είχε κλειδώσει, ήταν 26 Μαΐου, προφανώς αφήναμε και ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάει λίγο πιο κάτω, ωστόσο οι πληροφορίες μας έλεγαν ότι αυτή ήταν η ημερομηνία. Σήμερα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι χθες ο κύριος Τσίπρας ανέβασε ένα βίντεο που έλεγε το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Σήμερα λοιπόν το πρωί με ένα βίντεο που είναι δύο παιδιά τα οποία φοράνε στολές ποδοσφαίρου και ναι, το ένα έχει
1: το 26.
2: Τον αριθμό 26 και το άλλο τον αριθμό 5, με τον δικό του τρόπο ανακοίνωσε ότι 26 Μαΐου ανακοινώνει το δικό του πολιτικό φορέα. Τώρα, η ανακοίνωση θα γίνει στο Θησίο. Οι πληροφορίες λένε ότι αναζητείται ο κατάλληλος χώρος για να γίνει αυτό. Προφανώς ο σκηνοθέτης θέλει από πίσω να φαίνεται και η Ακρόπολη. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Τσίπρας περισσότερο δίνει σημασία στο πώς θα γίνει μια καλή κινητοποίηση με νέους ανθρώπους, με νέα στελέχη, προκειμένου οι Έλληνες πολίτες να δουν ότι πρόκειται για κάτι καινούριο παρά το background. Όχι ότι θα τον χαλούσε να έχει από πίσω την Ακρόπολη, αλλά λέμε που δίνει περισσότερη έμφαση ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς την ίδια ώρα αναζητείται και το όνομα. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ένα συνθετικό του ονόματος θα είναι η συμπόρευση. Μέχρι πριν μερικές μέρες έπαιζε το προοδευτική συμπόρευση. Λένε ότι τώρα έχει μείνει στο κενό αυτό το όνομα, έχει κρατήσει δηλαδή μόνο το συμπόρευση και δεν υπάρχει το προοδευτική. Δεν ξέρω δηλαδή ποιο θα είναι το ακόμα το ολοκληρωμένο όνομα του κόμματος. Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι εξετάζουν τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά του και όλη τη διαδικασία. Να πούμε ότι η προγραμματική διακήρυξη την οποία θα διαβάσει ο κύριος Τσίπρας στις 26 Μαΐου στη συνέχεια θα αναρτηθεί σε μία πλατφόρμα όπου ήδη θα την έχουν υπογράψει τα στελέχη που βρίσκονται δίπλα του, αλλά στόχος είναι από εκεί και ύστερα να αρχίσουν να την υπογράφουν και όλοι οι πολίτες οι οποίοι θεωρούν ότι το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα είναι αναγκαίο. Προφανώς ο πρώην πρωθυπουργός αυτά που θα πει είναι ότι είναι αναγκαίο, είναι περισσότερο από ποτέ να υπάρξει ένας νέος πολιτικός φορέας ο οποίος θα κάνει πράξη όλα αυτά για τα οποία έχουν μιλήσει κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις και οι οποίες όμως δεν τα έχουν κάνει πράξη, θέματα τα οποία αφορούν την ακρίβεια, την οικονομία, την παιδεία, την υγεία, ό,τι αφορά δηλαδή την καθημερινότητα του μέσου Έλληνα πολίτη.
1: Μένει επίσης, Ελένη, να δούμε τώρα τι θα γίνει με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος εμφανίζεται αποδιοργανωμένος μετά και τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Καταρχήν να σου πω ότι δεν, η διακήρυξη αναμένεται να μην την υπογράψουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας δεν επιθυμεί να υπάρχουν ανάμεσα στους, σε αυτούς που θα την υπογράψουν την προγραμματική διακήρυξη και υπογραφές βουλευτών. Καθώς, όπως λένε τα στελέχη του, ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να εμφανιστεί ότι έχει κάποιους βουλευτές αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο. Θέλει να φτιάξει τη δική του κοινοβουλευτική ομάδα. Προφανώς αργότερα θα υπάρξουν και υπογραφές των βουλευτών οι οποίοι θα συνταχθούν μαζί του, αλλά αρχικά δεν θα συμβεί αυτό. Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά βρίσκεται σε μια μεγάλη κρίση. Είδαμε ότι το Σάββατο ο κύριος Φάμελος διέγραψε τον κύριο Πολάκη. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν έχει διαγραφεί μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα ή συνολικά και από τον και από το κόμμα. Τα στελέχη της Κουμουντούρου υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που ο κύριος Πολάκης συμμετείχε στην πολιτική γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή εξ οφίσιο, δηλαδή δεν είχε εκλεγεί και διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, αυτόματα φεύγει και από το κόμμα. Ο κύριος Πολάκης αλλά και τα στελέχη που τον στηρίζουν, όπως ο κύριος Παπάς, λένε ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύσει, ότι στην πραγματικότητα με τον τρόπο το κύριος Πολάκης όπως και όλοι οι βουλευτές είχαν εκλεγεί μέσα στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
2: Θα μου πείτε είναι ένα γραφειοκρατικό θέμα. Έχει γίνει όμως αυτή τη στιγμή θέμα ουσίας για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο κύριος Πολάκης δεν είναι μία απλή περίπτωση. Αντιλαμβάνεστε ότι θα το τραβήξει. Ο ίδιος με αναρτήσεις τις οποίες έκανε έδειξε ότι όποτε και να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ή η κεντρική επιτροπή θα πάει στη συνεδρίαση. Οι σύντροφοί του αυτή τη στιγμή εμφανίζονται να λένε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να δώσουν συνέχεια στο θέμα, ότι ό,τι έγινε έγινε. Επισημαίνουν ότι ο κύριος Πολάκης ήταν ιδιαίτερα προσβλητικός απέναντι στον πρόεδρο του κόμματος με την ανάρτησή του το περασμένο Σάββατο άκου Φάμελε φαίνεται ότι ακολουθεί σε μια δική σου γραμμή. Θεωρούν δηλαδή οι συνεργάτες του κ. Φάμελου ότι ήταν προσβλητικός. ότι άφηνε υπονοούμενο ότι ο κύριος Πάμελος έχει ένα δικό του σχέδιο, το οποίο δεν είναι το σχέδιο των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, και προφανώς λένε ότι δεν μπορούσε ο κύριος Πολάκης να παραμείνει στο κόμμα, καθώς με τον τρόπο του έδειξε ότι απαξιώνει τον πρόεδρο της Κουμουνδούρου. Να σου πω, Έρη,
1: ναι.
2: Ότι χαρακτηριστικά ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μου έλεγαν ότι προφανώς μετά από αυτή την ανάρτηση ο κύριος Πάμελος ήταν σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς σε μια συζήτηση στη Βουλή προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης θα του επεσήμανε το γεγονός, λέγοντάς του ότι καταρχήν μάζευε το κόμμα σου,
1: ναι, το οποίο φιλορροεί.
2: Ναι, και στη συνέχεια κοίταξε το τι γίνεται στην κοινωνία και στα άλλα κόμματα. Δηλαδή έχει μια λογική. Από την άλλη πρέπει να πούμε ωστόσο ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι ένα απλό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστά.
2: Και γι' αυτό άλλος έχει διαγραφεί και τρεις φορές. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άποψη, έχει αντιπολιτευτική τακτική, έχει πιστούς ψηφοφόρους οι οποίοι τον ακολουθούν.
1: Και μην ξεχνάμε, Ελένη, ότι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε και πιστός σύντροφος και του πρώην Πρωθυπουργού και του κ. Κασελάκη. Έχει μια ιστορία.
2: Δεν είναι
1: έτσι.
2: Ένα τέλεχος.
1: Σωστά. Ναι. Έχει μια ιστορία.
2: Απλώς έχει έναν. Μάλλον.
1: Εκρηκτικό τρόπο έκφρασης.
2: Η ιδιορυθμία του.
1: Ακριβώς.
2: Λέει πάρα πολλά πράγματα τα οποία στα κανονικά κόμματα δεν λέγονται με τον τρόπο που τα λέει ο κύριος Πολάκης.
1: Μάλιστα.
2: Τραβάει τις καταστάσεις και γι' αυτό βρίσκεται εκτός κόμματος. Δεν θεωρώ ότι θα τελειώσει εύκολα η ιστορία του κύριου Πολάκη, αν και όπως σου είπα έρημο ότι του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι για αυτούς η όλη ιστορία Πολάκη τελείωσε, διαγράφτηκε, επισημαίνουν δε ότι ο κύριος Πολάκης με τον τρόπο του όλο αυτό το διάστημα αμφισβητούσε τη γραμμή του κόμματος, που η γραμμή έλεγε ότι μιλούσε για συμπόρευση, ναι, με τα προοδευτικά κόμματα και με τον Αλέξη Τσίπρα, και επισημαίνουν το γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης κατ' επανάληψη είχε εμφανιστεί να επικρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, να τον ειρωνεύεται και να αφήνει υπονοούμενα. Προφανώς τώρα για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, όχι ότι δεν το ξέρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή εμείς τα λέμε και έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο το γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης εμφανιζόταν αρνητικός στη συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
2: Τόσο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η κοινωνία, όσο και οι ψηφοφόροι της Κουμουνδούρου εμφανίζονται να θέλουν να στηρίξουν το νέο εγχείρημα.
1: Από ό,τι φαίνεται, Ελένη, θα έχουμε πολύ, πολύ υλικό για το θέμα
2: πολύ
1: αυτό.
2: Πολύ υλικό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ. Όπως πάντα, επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες σου και για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε μια πρώτη αντίδραση, καταρχάς, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Νομίζω ότι η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Είναι αργά πολύ να απολογηθεί πολιτικά, για να μην παρεξηγηθώ, για μια πολιτική η οποία έφτασε στην Ελλάδα να είναι το 2019, όταν και παρέδωσε και όταν οι πολίτες τον καταψήφισαν, να είναι 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης. Τελευταία. Πιο κάτω δεν υπήρχε. Από εκεί και πέρα, δημοκρατία έχουμε. Καθένας έχει δικαίωμα σε πολλές ευκαιρίες. Οι πολίτες έχουν αξιολογήσει τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διεκδικεί άλλη μια τέτοια ευκαιρία. Και από εκεί και πέρα, δεν θα σας απαντήσω εγώ τι θα γίνει. Θα απαντήσουν οι ψηφοφόροι όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
1: Τώρα, στον κύριο Πολάκη αναφέρθηκε και ο κύριος Καλαματιανός, ο βουλευτής Ηλίας, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Να τον ακούσουμε, όπως επίσης να ακούσουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Πάπα στον Αντένα.
4: Πολιτική ουσία είναι ότι έκανε μια ανάρτηση, μια δημόσια τοποθέτηση που σε κανένα κόμμα, πιστεύω, δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση και δημοσίευση προς τον πρόεδρο και είχε επίθεση για το τι υπηρετεί. Έχουμε αποφασίσει ότι εργαζόμαστε για να γίνει, να πραγματοποιηθεί αυτό που έχει ανάγκη η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δηλαδή η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στις εκλογές που έρχονται.
5: Παρατήρηση πρώτη, μας έχει στοιχήσει που δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Θεωρώ ότι αν είχαμε κάνει συνεδρίαση, διότι έχουμε να κάνουμε από τις 25, από τα τέλη Μάρτη, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, θα είχε αποφευχθεί αυτή η κρίση. Δεν θα κάνω δίκη προθέσεων εγώ καθόλου. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί, κάνει τις περιοδίες του, κάνει, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπολοιπόμεθα των στόχων πρέπει να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Γιατί όπως έχει πει και ο Σωκράτης, ότι αποσκυρτήσεις, μοναχικές πορείες, διασπάσεις δεν λύνουν το πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με γενναιότητα. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και όλοι ένα βήμα πίσω, να ρίξουμε νερό στο κρασί μας.
6: Έχουν υπάρξει. Λέτε δηλαδή.
5: Λέω ότι το θέμα θα πρέπει μαζί και με άλλα που έχουν προκύψει να συζητηθεί και στα όργανα και ενδεχομένως ό,τι είναι και αντικείμενο της Επιτροπής Διοντολογίας να συζητηθεί και στην Επιτροπή Διοντολογίας. Διότι έχουν υπάρξει και άλλα φαινόμενα τα οποία δεν είναι συμβατά με τη λειτουργία ενός συντεταγμένου κόμματος.
1: Να συγκληθεί άμεσα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε μέσω των παραπολιτικών ο Τρίφων Αλεξιάδης, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
7: Ζητώ μαζί με πολλά άλλα μέλη της πολιτικής γραμματείας να συνεδριάσει επιτέλους το όργανο και να συζητήσουμε εκεί αυτά τα θέματα. Και να μην εξαντληθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα με υπονοούμενα ή με αναφορές ο ένας εναντίον του άλλου.
6: Ο λόγος για τον οποίο.
8: Συγγνώμη, ναι. Ήταν λάθος η διαγραφή του κ. Πολάκη.
7: Δεν γίνονται στην αριστερά τα θέματα με διαγραφές, με διοικητικά μέτρα ή με διασπάσεις. Ο ίδιος από την ίδια μέρα που τελειώσαν οι εκλογές είπε ότι έχουμε πρόεδρο και στηρίζουμε όλοι τον πρόεδρο. Και αυτό κάνουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή ομάδα Πολάκη που να υπονομεύει.
8: Κατά τη γνώμη σας, ο Τσίπρας και η κίνηση Τσίπρα υπονομεύουν τον ΣΥΡΙΖΑ?
7: Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε ενότητα και είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει, θυμηθείτε μου, χρόνια πολλοί σχεδιάζουν τη διάλυσή του, δεν θα το καταφέρουν.
1: Τώρα στη τελική ευθεία φαίνεται να είναι και το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Από χθες λοιπόν εκατοντάδες άνθρωποι προσέρχονται στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι, στην Οδό Καρνεάδη, προκειμένου να υπογράψουν την ειδική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, η οποία τελικώς αποφάσισε να μην πάει σήμερα στον Αριοπάγο, γιατί όπως μας έλεγαν χθες οι συνεργάτες της, αλλά και η ίδια, υπήρχε κίνδυνος να διαρρεύσει το όνομα, συνεπώς όπως και περιεχόμενο της ειδικής διακήρυξης, συνεπώς θα το κάνει αυτό την 5η, 21 Μαΐου το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη.
1: Πρώτα δηλαδή θα ανακοινώσει το κόμμα στη Θεσσαλονίκη και μετά θα
9: και μετά
1: κάνει
9: θα υποβάλει την ιδρυτική διακήρυξη. Μάλιστα. Εδώ στην Αθήνα. Εκεί θα γίνει μεγάλη φιέστα την 5η. Το αγριωτήριό της, όπως λέει η κυρία Καρισιανού, προέρχεται από όλες τις πτέρυγες τις κοινοβουλευτικές και όλες τις πτέρυγες του δημοκρατικού τόξου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συνεργάτες της. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, εξ αυτών, οι οποίοι έχουν μπει ήδη στο στόχαστρο της κριτικής για τις φιλορωσικές θέσεις τους, αλλά και τις αναφορές τους. Ο κ. Καραχάλιος, πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην συνεργάτης της κ. Καριστιανού, υποστηρίζει ότι δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα η κ. Καριστιανού, γι' αυτό προχωράει τώρα στην επίσκεψη της αναγγελίας του κόμματός της. Μερικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι κυρίως η ειδική της διακήρυξη αφορά κυρίως τα κοινωνικά ζητήματα αλλά και τα ζητήματα της δικαιοσύνης και μεταξύ των κορυφαίων στελεχών της ή τέλος πάντων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα της, πέρα από τον κύριο Αβγερινό, είναι ο κύριος Σουρδάκης, είναι ο κύριος Βοιατζής, είναι και πολλά στελέχη του Καραμαλικού Μπλοκ στη Θεσσαλονίκη, γιατί η κυρία Καριστιανού προέρχεται στη Θεσσαλονίκη από μια τέτοια οικογένεια. Έχουμε και την πρωτοβουλία του κυρίου Σαμαρά. Νωρίτερα συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά μας έλεγαν ότι το κόμμα είναι έτοιμο κατά 60-70%. Υπάρχει το στρατηγείο της Οδού Δημοκρίτου στο κέντρο της Αθήνας, όπου εκεί εργάζονται αρκετοί άνθρωποι για τον κύριο Σαμαρά. Μεταξύ αυτών και ο κύριος Κορδάς, ο κύριος Δινόπουλος, ο κύριος Πάνος Ζάχος, ο κύριος Σέργιος Σίφτης, ναι. Ο κύριος Αγγελάκας είναι μερικοί από αυτούς που έχουν υπογράψει και την επιστολή διαμαρτυρίας στη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς υπάρχουν και μέλη από την πρωτοβουλία των 91 που παρουσιάστηκε πέρσι το καλοκαίρι Έρη.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, λοιπόν, φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε πολύ μεγάλη αλλαγή συσχετισμών μέχρι το τέλος του μήνα. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, τι δήλωσε η κυρία Μαρία Καριστιανού χθες από το γραφείο της κυρίας Γρατσίας στο Κολωνάκι.
10: Μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης από την πλευρά του σχολίασε ότι η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα ακόμα μέντονο φιλορωσικό στοιχείο.
11: Μου στείλανε εδώ και εγώ τη live μετάδοση, πάτησα να τη live μετάδοση και ο λογαριασμός ήταν γραμμένος στα ρώσικα. Ήταν πρωτοφανές λίγο. Ο λογαριασμός που μεταδίδει την είδηση ενός νέου κόμματος να είναι στα ρώσικα. Είναι προφανές ότι εκεί έχουμε μια άλλη ωραία σύγκρουση. Ο Βελόπουλος έχει αποκτήσει για πρώτη φορά σοβαρό ανταγωνιστή στον χώρο των φιλορώσων στην Ελλάδα. Σε αυτό το κομμάτι, μέχρι σήμερα, βασικά ο Βελόπουλος ήταν ο κύριος εκφραστής και δευτερευόντως νίκη. Τώρα έρχεται η κυρία Καριστιανού, η οποία σε αυτό το κομμάτι δείχνει να είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπος, υπό την εξής έννοια. Έχοντας τον πρόεδρο της κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, θα γιάσει πρόεδρος της κοινότητας στη Ρωσία, είσαι φίλος του καθεστώτος. Καταλαβαίνετε αυτό, έτσι λέει. Η Ρωσία δεν είναι καμιά δημοκρατική χώρα με τη δυτική έννοια. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος σε σύλλογο αν έχει πει δεν μου αρέσει ο Πούτιν. Έτσι, άρα εκεί είσαι αυτής της πλευράς. Έχει το Θανάση Αυγερινό ή εκπρόσωπο τύπου. Άρα η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα ακόμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί.
1: Λοιπόν, είπαμε και για την κυρία Καριστιανού, για το κόμμα που ετοιμάζει. Φυσικά έχουμε και έντονες πολιτικές διεργασίες στη Νέα Αριστερά. Πληροφορίες των παραπολιτικών και του Βασίλη Σκουρή ήδη κάνουν λόγο για νέες αποχωρήσεις τελεχών και ενδεχόμενες ανακατατάξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν συνολικά τη φυσιογνωμία του κόμματος. Πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Χαμόγελα άφησε στο Μαξίμου το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τη μαζική προσέλευση χιλιάδων συνέδρων και τα μηνύματα ενότητας του Πρωθυπουργού. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλή εβδομάδα.
12: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Ολοκληρώθηκε λοιπόν χθες το μεσημέρι με την ομιλία του Πρωθυπουργού κατά απόγευμα την εκλογή της Πολιτικής Επιτροπής των 150 νέων μελών, δηλαδή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα θυμίσουμε ότι θα συνεδριάσει σε λίγες ημέρες και θα εκλέξει και τον νέο Γενικό Γραμματέα του κόμματος. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε τον ορίζοντα των εκλογών στο 2027 και από εκεί πέρα περιέγραψε ουσιαστικά το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ξεκίνησε μάλλον το περιγράφημα, θα δούμε αυτό να διαμορφώνεται μέσα στους επόμενους μήνες σε κάτι που μοιάζει να είναι.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Ετωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και την τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κυποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Σέρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Νόβινμπετ υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
14: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
15: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
15: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
15: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
16: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
15: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 2641091760.
16: Κινητό 6945-3627-08.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Πώς κοιμήθηκες χθες?
20: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
19: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
21: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
19: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
21: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
22: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
23: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
24: Από εκεί και πέρα το να βάλει κάποιο και ένα διαφορετικό στίγμα δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Από τη στιγμή όμως που σε καμία περίπτωση δεν είδαμε ομιλίες αμφισβήτησης, ομιλίες διάρρηξης των σχέσεων, ομιλίες οι οποίες ήταν πολιτικές. Θεωρώ ότι γενικά ήταν ενωτική εικόνα, μαζική η συμμετοχή. Ήταν ένα πολύ επιτυχημένο συνέδριο και θεωρώ ότι βγήκαμε πιο ενωμένοι από όσο μπήκαμε.
1: Τώρα, στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ φυσικά αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συνακτών. Να πάρουμε μια ηχητική γεύση.
25: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με νέες διπλωματικές κινήσεις να καταγράφονται στο μέτωπο εκεί της κρίσης. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στη νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, βάζοντας φυσικά στο τραπέζι πάντα το Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ ως κύριο διαμεσολαβητή. Ο Αλέξης Πανούσης από το εφημερίδα.gr είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Αλέξη.
26: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Όντως, πολύ σωστά. Αυτό φαίνεται ότι είχαμε τώρα μια τελευταία εξέλιξη, τελευταία μια μισή ώρα. Η Τεχεράνη φαίνεται να απέστειλε την πρότασή της στη ΣΥΠΑ. Αυτό ανακοίνωσε τουλάχιστον το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Και τονίζοντας ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται και ότι η πρόταση έφτασε χθες το βράδυ, σύμφωνα με το Reuters, στη Ουάσιγκτον.
1: Άρα,
0: ναι.
1: Αυτό λοιπόν το γεγονός έχει πυροδοτήσει και τις αγορές από ό,τι καταλαβαίνουμε, διότι βλέπουμε ότι και πάλι το πετρέλαιο και το Brent έχει ανέβει πάνω από τα 110 δολάρια. Τώρα γεωπολιτικά, τι σημαίνει αυτό, θα απαντήσει η Αμερική, τι νεότερα γράφουν τα ξένα δισογραφικά πρακτορία?
0: Δεν ξέρουμε ακόμα, είναι η αλήθεια. Ναι. Τώρα δηλαδή στηριζόμαστε σε ό,τι έχει αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία αργά ή γρήγορα και μάλιστα προέτρεψε την Τεχεράνη αυτό να γίνει γρήγορα, σε απειλητικό ύφος. Δηλαδή αυτό έφυγε και με την τελευταία του ανάρτηση, που έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο χρόνος τρέχει και καλύτερα να κινηθούν γρήγορα. Οπότε είναι λίγο ανάμεικτα ακόμα τα μηνύματα. Δεν ξέρουμε ακριβώς δηλαδή πώς θα αντιδράσουν, είπα. Πάντως η Τεχεράνη, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι φαίνεται να επαναλαμβάνει τις γνωστές απαιτήσεις που επαναλαμβάνει από την αρχή των διαπραγματεύσεων. Είναι και με την τελευταία πρόταση. Και όσα έχει δηλώσει τουλάχιστον το Υπουργείο Εξωτερικών της Τεχεράνης.
1: Μάλιστα. Με κύρια αιτήματα, ποια είναι αυτά των Ιρανών?
0: Αυτό που φαίνεται είναι να γίνεται αναφορά ξανά για πολεμικές αποζημιώσεις. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι έχει σταλεί από την Τεχεράνη. Αυτό που έθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ότι τα θέματα που τέθηκαν είναι απαιτήσεις του Ιράν που έχουμε υπερασπιστεί στεναρά από την διαπραγματευτική μας ομάδα σε κάθε γύρο των διαπραγματεύσεων. Υποθέτουμε ότι αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις,
1: ναι.
0: Και μάλιστα την προετοιμασία σε περίπτωση νέας στρατιωτικής σύγκρουσης, όπου δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ότι είναι προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο.
1: Πάντως, Αλέξη, φαίνεται.
0: Είναι ακόμα θολό, ναι. Δηλαδή το τοπίο.
1: Πάντως, Αλέξη, φαίνεται το Πακιστάν να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο διαμεσολαβητή. Ποιος περίμενε ποτέ ότι το Ισλαμαμπάντ θα έχει τέτοια θέση και τέτοιο ρόλο ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις?
0: Ακριβώς. Και επειδή η πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε πάλι ότι η ιρανική πρόταση διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ χθες, φαίνεται ότι το βασικό πλεονέκτημα που έχει το Ισλαμαμπάντ είναι ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τη ΣΥΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ. Mm. Και γι' αυτό συνεχίζει να διατηρεί ένα διάβλο επικοινωνίας και να παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη Πανούση, από το aefemerida.gr. Για περισσότερα, aefemerida.gr για όλες τις εξελίξεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε μια τεράστια ανατροπή για 200.000 συντάξεις χειρίας. Είναι μια απόφαση του ΣΤΕ, βάζει φρένο στις δύο εθνικές συντάξεις, στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει και δική του σύνταξη, αλλά έχουμε και κάτι άλλο. Επίσης πολύ σημαντικό, επιστροφή πιθανότατα, θα δούμε τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Αλέξη Μητρόπουλου, του καθηγητή, αν θα έχουμε και επιστροφή, αν θα κινδυνεύουν χιλιάδες χείρες να επιστρέψουν χρήματα, γιατί δεν τους έχει γίνει περικοπή με την πάροδο της τριετίας. Ο καθηγητής, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι.
2: Κυρία Παναγού, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
2: Η κυβέρνηση κέρδισε, ναι, την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, διότι αντίδικος με τις χείρες ήταν η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, η οποία κυβέρνηση επέμεινε τα τελευταία 5 χρόνια να εφαρμόσει μια σκληρή ρύθμιση. Εμείς οι ερευνητές δεν θεωρούμε άλλη σκληρότερη από αυτή της κυβέρνησης Τσίπρα Κατρούγκαλου,
1: ναι,
2: που λέει ότι οι χείρες, αν παίρνουν και δική τους σύνταξη αλλά και σύνταξη του αημίστου, θα πρέπει να τους κόβεται η μία εθνική σύνταξη τουλάχιστον 300-400 ευρώ η διαμιάς, αλλά και να μειώνεται στο τρίχρονο η σύνταξη κατά 70%, και αντί για 1000 ευρώ να παίρνουν 300 ευρώ την τριετία, όταν συμπληρωθεί τριετία από το θάνατο του αημίστου πρωτοδικαιούχου της σύνταξης. Άρα λοιπόν,
1: ναι,
2: αυτές τις δύο περικοπές, ούτε η κυβέρνηση Τσίπρα που ψήφισε αυτή τη σκληρή ρύθμιση, δεν έχουμε συναντήσει στη διεθνή ασφαλιστική νομοθεσία τόσο σκληρή ρύθμιση να γίνεται μια σύνταξη των 1000 ευρώ 300 με το τρίχρονο, να χάνεται το 70%, αλλά ταυτόχρονα αν η χείρα παίρνει και δική της εξιδίου δικαιώματος.
1: Ναι.
2: Και σύνταξη του αημίστου να τη στραβάνε να χάνει τη μη εθνική σύνταξη. Άρα, λοιπόν,
1: και κύριε καθηγητά, για... να πούμε σε αυτό ότι τώρα μπορεί αυτό να είναι απλά νούμερα για κάποιους, αλλά πίσω σε αυτές τις οικογένειες μπορεί να υπάρχουν και ορφανά παιδιά.
2: Μα έτσι. Όχι μόνο. Έχετε
1: είναι,
2: δίκιο.
1: Είναι τρομερό τις... αυτό που μπορεί να συμβαίνει.
2: Ξέρω τις ευαισθησίες. Τι λέει τώρα ο νόμος Κατρούγκολο που δυστυχώς η κυβέρνηση που υπεσχέθη, κυρία Πανάγου, ότι θα καταργούσε το νόμο Κατρούγκαλου για 5 χρόνια μάχεται στο Συμβούλιο Επικρατείας και το κατάφερε. Να κερδίσει την υπόθεση έναντι των συνταξιούχων λόγω θανάτου και να βγει το Συμβούλιο Επικρατείας δικαίωσε την κυβέρνηση η οποία επέμεινε να εφαρμοστεί ό,τι πιο σκληρό έχει ψηφιστεί για αυτή την τραγωδία των συντάξεων που είναι η τραγωδία των συντάξεων χειρίας.
1: Τι μπορεί να αλλάξει, τώρα, τι μπορεί να αλλάξει κύριε καθηγητά, μπορεί να αλλάξει
2: τώρα
1: κάτι.
2: Είναι στον αέρα 200.000 κυρίες υπάρχουσες συντάξεις αλλά και όλες οι μελλοντικές αφορούν, αυτή η υπόθεση αφορά όποια χείρα επαναλαμβάνω έχει δική της αλλά παίρνει και του αημίστου. Μικρές, ναι. Δύο μικρές συντάξεις.
1: Ναι.
2: Η μία να κόβεται κατά 70% και να γίνεται 30% στο τρίχρονο και η άλλη να χάνει την εθνική σύνταξη. Μιλάμε η απόλυτη ευθανασία σε αυτή την ειδική κατηγορία συνταξιούχων λόγω θανάτου. Τώρα, το θέμα είναι στην κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Σε μία εκπομπή που πετύχα σήμερα το πρωί τηλεοπτικά, ναι. Ο κύριος συνάδελφός σας είπε ότι δήλωσε η κυρία Υπουργός Εργασίας πρώτον ότι δεν γνωρίζει την απόφαση που γνωρίζουμε εμείς και την έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ την απόφαση του δικαστηρίου, την 699 του 26 του Συμβουλίου Επικρατείας και δεύτερο ότι θα πάρουμε πρωτοβουλίες. Η μόνη πρωτοβουλία που μπορεί να πάρει,
1: ναι.
2: Διότι επαναλαμβάνω 200.000 χείρες και χείροι δυνάμει μπορούν τώρα να τους ζητηθούν χρήματα πίσω και δεν έχουν χρήματα να επιστρέψουν. Δεν έχουν να ζήσουν να επιστρέψουν.
1: Σωστά.
2: Τα χρήματα, κυρία Πανάγου.
1: Σωστά.
2: Και έτσι λοιπόν περιμένουμε η μόνη λύση η οποία θα καθησυχάσει τον κόσμο που ανησυχεί, έχουμε πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα ακόμη και από το εξωτερικό, είναι να φέρει νομοθετική ρύθμιση, να καταργήσει, να ακυρώσει τη διάταξη του νόμου Τσίπρα, του σκληρότερη διάταξη που υπάρχει στην Ευρώπη, που λέει από τη μία να χάνεται το 70% της σύνταξης και από την άλλη να αφαιρείται η εθνική σύνταξη. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην Ευρώπη πώς διανοήθηκε αυτή η κυβέρνηση του 2015 να ψηφίσει αυτή την ευθανασία για τους συνταξιούχους λόγω θανατική κυβέρνηση που είχε υποσχεθεί, κυρία Πανάγου, να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και αυτή τη διάταξη. Βεβαίως το 19 όχι μόνο δεν την κατήργησε, αλλά λυσοδός υπερθεμάτησε ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.
1: Τώρα το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, το θέμα είναι πώς θα βρεθεί μια λύση, έτσι, γιατί είμαστε και σε
2: μόνο
1: μια
2: προεκλογική. Δεν
1: αυτό.
2: Υπάρχει καθηγητή.
1: Διότι είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο, να μην το ξεχνάμε αυτό. Αν αυτή τη στιγμή βγει κάτι τέτοιο, μια απόφαση, η απόφαση είναι ελλειμμένη, είναι απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν αυτό υλοποιηθεί, μιλάμε τώρα για αρκετές χιλιάδες γυναίκες, χείρες ως επιτοπλίστων, που θα αναγκαστούν να επιστρέψουν χρήματα ή τέλος πάντων
2: 30.000, κυρία,
1: ναι.
2: Κυρία Πανάγου,
1: ναι.
2: 30 και 35.000. Ποια χείρα των 500 ευρώ, διότι η τάξη της κυρίας στα 600-700 ευρώ κατανόταν. Ποια χείρα έχει να δώσει, οι περισσότερες είναι αγρότησες,
1: ναι.
2: Να δώσουν 30.000 και 35 άρα.
1: Ναι.
2: Η μόνη λύση όχι ο κατευνασμός. Η μόνη λύση είναι να καταργηθεί η διάταξη αυτή, η ανάλγητη, ασύλληπτη σκληρότητα.
1: Και αυτό με διάταξη. Τα 3 χρόνια, κύριε καθηγητά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή στα 3 χρόνια ανακόβεται. Τι σημαίνει στα 3 χρόνια, τι αλλάζει.
2: Γιατί μια σύνταξη, κυρία Πανάγου, του χιλιάρικου, όταν ζει ο αείμιστος, όταν ζει παίρνει 1.000 ευρώ. Γιατί με το θάνατό του να γίνεται 700. Και γιατί 3 χρόνια μετά το θάνατό του να γίνει 400.
1: Ακριβώς.
2: Δεν πλήρωσε.
1: Ναι.
2: Δεν μάτωσε.
1: Ακριβώς.
2: Δεν
1: ακριβώς.
2: Πλήρωσε τις φορές. Άρα λοιπόν αυτή η ασύλληπτη σκληρότητα διάταξη, επαναλαμβάνω, της προηγούμενης κυβέρνησης, η κυβέρνηση δεν την ψήφισε αυτή τη διάταξη, αλλά την εφαρμόζει δυστυχώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Πρέπει να συνοηθούν να καταργήσουν αυτή τη ρύθμιση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτό το θέμα. Ήταν ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, ο εργατολόγος που πάντα μας δίνει τα φώτα του σχετικά με θέματα που αφορούν την αγορά και την εργασία. Όπως είπαμε και νωρίτερα, οι αγορές και πάλι έχουν πάρει την άνοδο. Πάνω από 111 δολάρια χτύπησε το πετρέλαιο, την ίδια ώρα και εδώ. Η βενζίνη στην Ελλάδα παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μάριος Χριστοδούλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνές τιμές ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας, όπως είπες, άμεσα και την ελληνική αγορά καυσίμων. Συγκεκριμένα, Έρη, το Brent διαπραγματεύεται πλέον πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση άνω του 7% μέσα σε μία εβδομάδα, με την ανωδική πορεία να συνεχίζεται λόγω της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή και των ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Την ίδια στιγμή, ανωδικά κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να βρίσκεται πάνω από τα 51 ευρώ και τα ημερήσια κέρδη να ξεπερνούν το 3%. Οι αγορές ενέργειας έρη παραμένουν ευρικές εξαιτίας των φόβων για νέες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης. Τώρα, οι διεθνείς αυτές εξελίξεις περνούν ήδη και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Οι τιμές αμόλυβης καταγράφουν νέα άνοδο, με τη μέση πανελλαδική τιμή να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, περίπου από 2 ευρώ και 4 λεπτά έως 2 ευρώ και 6 λεπτά το λίτρο. Ναι. Βέβαια, στις σχετικές περιοχές και τους ρωσικούς περιορισμούς η τιμή ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ η βενζίνη των 100 οκτανίων αγγίζει πλέον τα 2 ευρώ και 27 λεπτά το λίτρο. Την ίδια στιγμή, Έρη, ανωδικά κινείται και το ντίζελ κίνησης, με τη μέση τιμή παρά την επιδότηση να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 87 ευρώ το λίτρο.
1: Μάλιστα.
3: Παράγοντες της αγοράς, κλείνοντας έτσι να πούμε, εκτιμούν ότι όσο το Brent παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα, οι πιέσεις στις τιμές των καυσίμων θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες, επιβαρύνοντας μετακινήσεις, μεταφορές και συνολικά το κόστος ζωής. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Χριστοδούλου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι λένε οι καταναλωτές που μίλησαν στο Μέγκα.
4: Κάθε μέρα πληρώνουμε το μελιοκέφαλα μας. 40 ευρώ πετρέλαιο για 200 χιλιόμετρα, 45. Να δούμε που θα βγει.
5: Από μεταμόρφωση Καλλιθέα αναγκάζομαι να παίρνω το αυτοκίνητό μου. Είναι ένας σοβαρός λόγος να σκεφτώ κάποιον τρόπο έτσι ώστε οι συνάδελφοι μεταξύ μας να εξυπηρετήσουμε ένας τον άλλον, να μοιραστούμε τα καύσιμα, τις μετακινήσεις μεταξύ μας.
6: Με κλειστά τα στενά του ορμούς, βλέπουμε την τελευταία εβδομάδα συνεχόμενες αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης κυρίως και λιγότερο στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Τώρα τη συνέντευξη του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία να δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι αναφέρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για το αμερικανικό LNG αλλά και για τον κάθετο διάδρομο, θα μας πει τώρα η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα. Καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα, Έρη. Καταρχάς θα πούμε ότι αυτό είναι κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο.
1: Σωστά.
7: Να αναδημοσιεύεται τη μία συνέντευξη ενός Έλληνα, όχι ενός ξένου, όχι πρωθυπουργού, αλλά ενός υπουργού ενέργειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Προέδρου Τραμπ. Και όπως δήλωσε και ο κ. Παπασταύρου, ερμηνεύοντας αυτή την ασυνήθιστη αλλά τιμητική, θα έλεγα, κίνηση, αυτό δείχνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην παγκόσμια ενεργειακή αρχιτεκτονική. Πραγματικά, στη συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην Air News, όπου μίλησε για τη συνέντευξη που ανήρθησε, ναι, ο κύριος Τραμπ, την οποία είχε δώσει νωρίτερα ο κ. Παπασταύρου στο Breitbart News, που να πούμε ότι είναι το προτιμητέο μέσο, το αγαπημένο μέσο της αμερικανικής κυβέρνησης, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική και ενεργειακός ρεαλισμός του Έλληνα Πρωθυπουργού, καθώς ήταν ο πρώτος που είπε όχι στο δίλημα είτε άνεμος, είτε ήλιος, είτε τρογονάνθρακες, αλλά είπε ναι και στα δύο, και τόνισε ο κ. Παπασταύρου αυτό που είπε και ήταν και το βασικό του μήνυμα και στην ομιλία που έκανε το Σαββατοκύριακο και στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι η ενέργεια είναι γεωπολιτική ισχύ. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Από εκεί και πέρα, τώρα, σε ό,τι αφορά την συνέντευξη την οποία αναφερόμαστε και την οποία ανήρθε ο πρόεδρος Τραμπ, ο κ. Παπασταύρου αναλύει ακριβώς αυτό το αφήγημα και το πώς η ενέργεια είναι όπλο γεωπολιτικής ισχύος, και δίνει και ένα μήνυμα, αν θέλουμε, στην Ευρώπη, ότι πρέπει να δει πιο σοβαρά την ανάπτυξη εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, είπε ότι η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά μέχρι τώρα δεν ήταν πρόθυμη να αποδειχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μήχου για τα επόμενα χρόνια. Όπως είπε και ο κ. Παπασταύρου,
8: ναι,
7: ο πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας. Αναφερόμενος στον κάθετο διάδρομο που είπες και εσύ, ανέδειξε ακριβώς τη γεωπολιτική του αξία ως πύλη εισόδου αμερικανικού LNG προς μια ζώνη 100 εκατομμυρίων ατόμων, η οποία ξεκινάει από την Ελλάδα και περνάει από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, φτάνοντας μέχρι την Ουκρανία και στο μέλλον να διακλαδωθεί, να επεκταθεί και στα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο και των συμφωνιών και της συμφωνίας που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Και κατέληξε ότι η ενέργεια έχει εξελιχθεί στον δεύτερο στρατηγικό πυλώνα μετά την άμυνα στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και της Ελλάδας. Και με έναν τρόπο έγινε και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ σε μια δύσκολη περίοδο, καθώς μέρος της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μπλοκ αφορά ακριβώς την αγορά αμερικανικής ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
8: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλίνα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου που μίλησε το πρωί στο Earth News.
9: Το πιο σημαντικό, ναι, είναι ότι αναγνωρίζεται,
8: ναι,
9: από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή

0: Η ενέργεια είναι γεωπολιτική ίσης. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος δεν ελέγχει την ενέργειά του, είναι όμηρος των επιλογών των άλλων.
1: Συνεχίσουμε με οικονομικές ειδήσεις. Ενάρκη για την οικονομία και για την κοινωνική συνοχή είναι το ιδιωτικό χρέος. Αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε να μπει ένα τέλος στην ασυδοσία των funds. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Έχουμε τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε πολύ έντονη κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές των τελευταίων ετών. Είπε ότι το ιδιωτικό χρέος έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο βραχνά επί της ουσίας. Έκανε λόγο για πολύ μεγάλες πιέσεις που αισθάνονται τα νοικοκυριά, οι δανειολήπτες, που χάνουν τα σπίτια τους από τα funds, από όλα αυτά που συμβαίνουν με τους πληστηριασμούς. Και μάλιστα παρουσίασε και μια δέσμη προτάσεων, 8 προτάσεις σχετικά με το ιδιωτικό χρέος. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου.
2: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος Πασόκ και γενικότερα στη Χαρλάου Τρικούπη θέλουν να επιστρέψει η συζήτηση στο πεδίο της πολιτικής και όχι όπως έγινε η αντιπαράθεση την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή το πόθεν έσχεσε του κ. Ανδρουλάκη. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Πασόκ κατέθεσε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, Έρη, για το θέμα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, θεωρώντας ότι πρέπει να υπάρξει μια αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στους δανειολήπτες και τους πιστωτές.
1: Καταρχάς, Ανδρέα, να πούμε ότι αναφέρθηκε σε ένα θέμα που ταλανίζει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το στέγη τους και βρίσκονται στο ενίκιο, αλλά ακόμα και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται δεσμευμένοι κάτω από ένα δάνειο, το οποίο έχει πολλαπλασιαστεί και που έχει αγοραστεί από τα funds μέσω των τραπεζών σε μια τιμή που δεν γνωρίζουν, να το λέμε και αυτό, και αυτή τη στιγμή βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση που περιγράφει και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι χιλιάδες άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι σε αυτήν την διαδικασία. Ο κύριος Ανδρουλάκης προτείνει την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης στα πρότυπα του νόμου του 2010. Είναι ο περίφημος νόμος της Λούκας Κατσέλη. Ναι. Και τόσο μεσοδηματικά όσο και με περιουσιακά κτίρια, λέει χαρακτηριστικά. Κατοχυρώνει το δικαίωμα του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν αυτό μεταφραστεί σε φαν και σε αντίστοιχη ευνοϊκή τιμή. Θέλει να περιορίσει την ευθύνη του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς της αφέτησης από το φαν. Βάζει την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Προτάσει την εμπορική αξία της περιουσίας η οποία θα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και όχι από τον ίδιο τον πιστωτή. Θέτει και το θέμα του ελβετικού φράγκου που είναι αρκετές χιλιάδες συμπολίτες μας από την δεκαετία του 2000 βασανίζονται που είχαν πάρει τότε ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο και τώρα μπορεί να είναι και τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο το ποσό που χρωστάνε σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο και γενικώς θέλει να βάλει ένα τέλος η Χαρλάου Τρικούπη και στις καταχρηστικές συμπεριφορές των services και αυτόν τον τρόπο που λειτουργούν και νομίζω όποιος έχει υποστεί αυτόν τον τρόπο που παίρνουν τα τηλέφωνα οποιαδήποτε ώρα μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς εννοεί
1: ακριβώς
2: ο πρόεδρος του Πασόκ όταν μιλάει για αυτόν τον καταχρηστικό τρόπο και τη συμπεριφορά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Να μεταφερθούμε γρήγορα στη Βουλή. Στη Βουλή, διότι έχουμε εξελίξει στο θέμα των υποκλοπών. Την Τετάρτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΥΠ, Γιάννης Πολίτης, μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα εδώ από τη Βουλή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, θα είναι αυτός που θα περάσει πρώτος στο κατόφλι της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στις 9 το πρωί. Ενώ στη 1 το μεσημέρι θα ακολουθήσει ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κ. Θεμιστοκλής Δεμήρης. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας από πλευράς κυβέρνησης θα παρίσταται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ενώ η Επιτροπή αποδέχθηκε το αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης, το οποίο είχε κατατεθεί τις προηγούμενες μέρες. Να πούμε επίσης, Θέρι, ότι λόγω της φύσης του θέματος που θα εξεταστεί η συνεδρίαση είναι απόρριτη, ενώ προτού κλείσουμε, θα ήθελα να αναφερθούμε και σε μια παρέμβαση που έκανε πριν από λίγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, στο πλαίσιο επικαίρησης επερώτησης του κόμματός του για την προστασία εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα με θμηρό τρόπο στην επικείμενη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού, μίλησε για κλωτσοπατινάδα και πολιτικό σουλάτσο που προκαλούν αποστροφή. Ενώ ο κύριος Κουτσούμπας εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι πολίτες θα βρουν τρόπο να εκφράσουν τα πέτυχά τους σε αυτό το πολιτικό σουλάτσο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο. Υπάρχει συναγερμός για πλαστά φάρμακα. Υπάρχει έκκληση του ΕΟΦ στους πολίτες. Βασίλη, τι έχει συμβεί? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το απόγευμα του Σαββάτου η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συμμετείχε σε μια συντονισμένη επιχείρηση της Ιντερπόλ και της Europol.

0: μεταξύ των οποίων χωρών ήταν και η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπου κατασχέθηκαν συμπληρώματα διατροφής και φάρμακα πλαστά, τα οποία δεν είχαν την έγκριση του ΕΟΦ, με μεγάλο τζίρο, εκατομμυρίων τζίρο για το κύκλωμα. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ΕΟΦ, τον κύριο Σπύρο Σαπουνά.
1: Ναι.
0: Μας είπε ότι διαρκώς ο ΕΟΦ δέχεται καταγγελίες για πλαστές ιστοσελίδες, μάλλον για ιστοσελίδες με ψευδεπίγραφα φάρμακα. Εκείνο που μας τόνισε είναι ότι η διαδικασία για να κλείσει μια ιστοσελίδα είναι χρονοβόρα, είναι άλλη συντελής, με την έννοια ότι είναι λερναία ύδρα.
1: Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να προσέχουν,
0: τις ιστοσελίδες. Όχι τις ιστοσελίδες. Από πιστοποιημένα φαρμακεία της γειτονιάς να ψωνίζουν.
1: Ναι, πρέπει να προσέχουν τον χώρο του διαδικτύου και να μην αγοράσουν φάρμακα έτσι ασίδωτα από το διαδίκτυο. Άλλο είναι το φαρμακείο και άλλο είναι το διαδίκτυο.
0: Έχουν ψεύτικες φωτογραφίες γιατρών, ψεύτικες φωτογραφίες φαρμακοποιών.
1: Και παρενέσεις. Ναι.
0: Και παρενέσεις και δωρεάν φάρμακα. Ακριβώς. Και χωρίς συνταγή φάρμακα κλπ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό, διότι έχουμε μια επιχείρηση του ελληνικού FBI στα βορίζια της Κρήτης. Άκουσον άξουν, θείος και ανήψια, προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς, έπαιρναν με το έτσι θέλω χωράφια από άλλους ανθρώπους, έπαιρναν μαζί και τις επιδοτήσεις. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγρότες των παραπολιτικών. Είναι μια άλλη εκδοχή, ένα άλλο παρακλάδι της γνωστής υπόθεσης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Μόνο που αυτή τη φορά δεν υπήρχε σιωπηρή συμφωνία μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται, αλλά εκβιασμοί και βεβαίως και με την άσκηση βίας η εγκληματική αυτή οργάνωση διεκδικούσε τις εκτάσεις από απλούς πολίτες στο Δήμο Φεστού, στα Βορίζια αλλά και στο Δήμο Αμαρίου, με σκοπό βεβαίως να καρπώνονται και εκείνοι τις επιδοτήσεις και μεταξύ άλλων και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης. Είναι το παρακλάδι του γνωστού και ως ελληνικού FBI, της ΔΑΟΕ. Ναι. Έχουν συλληφθεί τρία άτομα ηλικίας 43, 44 και 39 ετών, όπως ανέφερες και εσύ, έχουν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Αναμένονται και νέες συλλήψεις, να πούμε, αναφορικά με την συγκεκριμένη περίπτωση. Η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ενώ έχουν συλληφθεί τρία ακόμα άτομα για υποθέσεις ζωοκλοπής. Να πούμε πως είναι ένα πολύ γνώριμο σκηνικό αυτό στην
1: Κρήτη. Για πόσα χρήματα μιλάμε σε 4 χρόνια,
2: Αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι ότι τουλάχιστον σχεδόν μάλλον 600.000 ευρώ έχουν αποσπάσει οι εμπλεκόμενοι σε αυτήν την ιστορία, 40 φέρονται να είναι τα θύματα τους, ενώ επειδή κάποιοι ήταν εκείνοι που αντιστάθηκαν στο προηγούμενο διάστημα να ικανοποιήσουν τις επιταγές τους, οι δράστες φέρονται να προχώρησαν στην καταστροφή της περιουσίας των θυμάτων, των εκβιαζόμενων. Ζημιές που ανέρχονται ακτιμώνται μάλλον στις 200.000 ευρώ περίπου, Έρη.
1: Μάλιστα, Σπύρο, είχαμε και ένα τραγικό εργατικό δυστύχημα στα Πατήσια.
2: Τα φαινόμενα μάλλον είναι εργατικό δυστύχημα, Έρη, το οποίο σημειώθηκε γύρω στις 10 παρα 10 το πρωί στα Πατήσια, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε υποσταθμό ρεύματος. Ένας 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΒΙΕ εκτελούσε εργασίες στο εν λόγω σημείο επί της οδού Ηλία Ζερβού, όταν βεβαίως σημειώθηκε η έκρηξη. Ο 52χρονος δυστυχώς εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς αλλά και από άντρες του, από ανθρώπους του ΕΚΑΒ, ναι, απαντρακωμένος, μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό για τα τυπικά. Αναμένεται να δούμε πώς θα εξηγηθεί αυτή η έκρηξη. Σημειώνουμε ότι το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλές βλάβες και καταγγείλεται η παλαιότητα του συστήματος του ΔΕΔΙΕ και της ΔΕΗ γενικότερα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Αθλητικές ειδήσεις. Αλέξανδρος Όμορφου έχει έρθει στο στούντιο. Ξέφερνο γλέντι για τους φίλους της ΣΑΕΚ. Γιόρτασαν το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.
3: Ο Δαρθινός πάει λίγο να σπάσει το ρεκόρ του Μάριου Λιόπουλου στην ομιλία.
1: Λοιπόν, για πες μας.
3: Εντάξει, τα ζήσαμε όλα.
1: Ναι. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά.
3: Ναι, ήταν πολύ ιδιαίτερη, θα τη χαρακτήριζα εγώ, με πολλές εκπλήξεις. Δεν έχουμε ξαναδεί απονομή τροπέου σε ελληνική ομάδα. Με τον κινηματογραφικό τρόπο που την είδαμε χθες, με κομμάντο να κρυμνιούνται από την οροφή του Ισόλογου Αρίνα, το Μάρι Ηλιόπουλο να εμφανίζεται με το ράλι του, με το αυτοκίνητο, το πανάκριβο αυτοκίνητο του που συμμετέχει στα ράλι, να διαλύει τον αγωνιστικό χώρο της Allwin Arena.
1: Με λαϊκή μουσική.
3: Δεν υπήρχαν. Να τραγουδάει, δεν έχουμε ξαναδεί ιδιοκτήτη ομάδας να τραγουδάει σε φιέστα. Εντάξει, αυτό το περιμέναμε.
1: Ναι.
3: Το είπαμε και το πρωί ότι ήταν το πιο ευρηματικό σύνθημα που έχουμε ακούσει φιέστα με τον κόσμο της ΑΕΚ να λέει δεν φεύγουμε από όταν δεν τραγουδήσεις.
1: Ναι.
3: Τα είδαμε όλα χθες.
1: Επίσης πολύ καλή διάθεση όλοι να ζητούν τον προπονητή να παραμείνει στην ομάδα.
3: Μα δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Ούτως ή άλλως νομίζω γενικά ότι η σοβαρότητα του Νίκολιτς φάνηκε και στις χθεσινές του δηλώσεις, αποτελεί και θεμέλιο λίθο και ελπίδα για την ΑΕΚ της επόμενης χρονιάς. Γιατί ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι και το 18 και το 23 δεν διαχειρίστηκε καλά τις κατακτήσεις των προηγούμενων πρωταθλημάτων, με αποτέλεσμα να έχει κατακόρυφη πτώση στην απόδοσή της τις χρονιές που ακολούθησαν.
1: Λοιπόν, δεν έπεφτε καρφίτσα μέσα στη Φιλαδέλφεια.
3: Και μέσα και έξω.
1: Και μέσα και έξω.
3: Παντού.
1: Πανηγυρικό το κλίμα.
3: Ναι, εντάξει.
1: Τι μεταγραφικά έχουμε.
3: Λοιπόν, έχουμε μεταγραφικά προπονητών. Θα μας απασχολήσουν πολλοί προπονητές τις επόμενες εβδομάδες και εντός και εκτός συνόρων. Οι πρώτες ειδήσεις είναι Μουρίνιο στο ποδόσφαιρο στη Ρεάλ. Επιστροφή στη Ρεάλ, απρόσμενη κίνηση με βάση τα δεδομένα που ξεκίνησε η σεζόν. Φεύγει από την Μπενφίκα, πάει στη Ρεάλ, του επιβεβαίωσε πριν από λίγο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Και στο μπάσκετ ακούγεται πολύ έντονα ότι ο Βασίλης Πανούλης έχει πολύ σοβαρή και καλή πρόταση από την Μπαρτσελόνα για να αναλάβει τις τύχες της τη νέα σεζόν. Αυτά είναι οι ειδήσεις.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
9: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Ετωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και τη τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κυποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Έρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novimbet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: χρονιά.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η ώρα είναι 4. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Αιτωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και τη τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Σέρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novimbet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
8: Έβαψαν τους...
7: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
8: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410.

0: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
1: Αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Ετωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και τη τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κυποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Σέρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novimbet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Jumbo.

πιστεύω είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Ναι! Μπράβο!
4: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους.
3: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
7: Αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
8: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Η μάνα μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
1: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Αιτωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και την τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Σέρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novin Bet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Ετωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και την τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Έρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novimbet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641032558.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Πολυτεχνείο. Νομική.
10: ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
11: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-41-44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Ετωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και την τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Σέρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novimbet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
5: Αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια.

0: Κακόπουλος από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 41 30 03 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Αιτωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και τη τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κυποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Σέρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novimbet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: Ινωμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Σε.
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
1: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα.

0: αποκλειστικά
1: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
7: Αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
0: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Ετωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και την τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Σέρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novimbet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Πιάστο!

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Αντένα Star. Το ζωντανό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Αιτωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και τη τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κυποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Σέρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novimbet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη.
3: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
1: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
3: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
1: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
3: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας. Αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματισμός. πνευματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλάβει και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Αιτωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και την τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κυποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Σέρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novimbet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Ετωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και την τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Έρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novimbet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στο Μεσολόγγι το νοσοκομείο μας αποκτά πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Δεν βγαίνει λογαριασμός, άμεσα δύο τουλάχιστον καπ στους Δήμους, λέει ο Γιώργος Παπαναστασίου. Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένοι που απεγκλωβίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο στο Καστράκι Ναυπακτίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται από την περιφέρεια οι αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές εργασίες σε Αράκινθο και Βόνιτσα. 7 χρόνια σε αναμονή η Νατούρα στη Δυτική Ελλάδα, παράλληλα τρέχουν χωροταξικοί σχεδιασμοί χωρίς να έχουν εκπονηθεί ακόμη οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Αιτωλοακαρνανία όλο ένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην αξιολόγηση υπό τον φόβο νέου πειθαρχικού των δημοσίων υπαλλήλων. Το My Street βελτίωσε την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων στην πόλη του Αγρινίου, ευελιξία στις πληρωμές. Διέριξαν για τέταρτη φορά σε 3 χρόνια το κηλικείο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγρινίου, βούτυξαν μέχρι και την τηλεόραση. 6 Ιουνίου στο Κηποθέατρο Αγρινίου, μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Χατζή. Ο Πανετολικός πήρε την ισοπαλία στις Έρες και ο Πανσεραϊκός μαζί με την ΑΕΛ Novimbet υποβιβάστηκαν στη Super League 2. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις